0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. I've been married long.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
1: Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο Gold Mall.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα γέλα.

μιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε: «Κοίτα, μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψ' τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε», και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι: «Μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα». Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε «σώπα». Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν: «Μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα». Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπια με τη γλώσσα μας στο

ψηλά μας δώσαν και παράσημα, κι όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου, κι αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν

θα φλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λιγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα βγει.

0: κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
1: Ύστερα όπως μόλις είπαν κοιτάξτε αυτοί ότι όχι δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι.
2: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
3: Απολύτως.
2: Τις κάλψες.
4: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
5: Είσαι κομμουνιστής?
6: Όχι.
5: Είσαι αριστερός?
6: Όχι.
5: Είσαι δεξιός?
6: Όχι.
5: Είσαι κέντρο?
6: Όχι.
5: Είσαι πακ?
6: Όχι.
5: Είσαι δρά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός? Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
6: Α, όχι.
5: Είναι ο πατέρας σου?
6: Όχι.
5: Ήταν όμως ο παππούς σου?
6: Όχι.
7: Έχετε ώρα?
6: Όχι. Αναλαμβάνετε κύριε Πρόεδρε την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
8: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
9: Κατάρα στον ανέμορα!
10: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα.
11: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
12: Για τους τρεις νεαρούς που φέρονται εν πάση περιπτώσει να ανέβασαν ελληνικές σημαίες βραχονισίδες, θα λέγατε το ίδιο?
13: Δεν ξέρω αν συνέβη, αλλά κλέβω την ατάκα σας.
12: Είπα φέρονται και εγώ χρησιμοποίησα, προσέξατε τη λέξη.
13: Κλέβω την ατάκα σας ότι είναι, ή την ατάκα κάποιου ακροατή σας που είπε ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση, το εξαιρετική με ειρωνία το λέω, διαδικασία εφαρμογής εξωτερικής πολιτικής. Και νομίζω ότι αυτό μας ντροπιάζει και νομίζω ότι δημιουργεί πραγματικά εξαιρετικής φύσεως προβλήματα.
12: Μας ντροπιάζει, λέτε.
13: Μάλιστα. Δημιουργεί προβλήματα, αυτή είναι να το λέω. Η χώρα, ξέρετε, κυβερνιέται. Έχει εξωτερική πολιτική, έχει θεσμούς. Δεν μπορεί ο Δημήτρης Βέρας να προβεί σε μια διαδικασία που μπορεί να φέρει τη χώρα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
14: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί, ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
15: 30.
16: Και το καινούργιο δικό σου, μεγάλε.
15: Να έχουμε να γκρεμίζουμε.
17: Γιατί σε ένα μεγάλο τμήμα του κοινού, και θα επιμείνω, υπάρχει ο άλλος εραστής και υπάρχει αυτός που παντρευόμαστε. Και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Το ξέρετε, οι πίσω...
18: Εσείς ποιοι ήσασταν?
17: Ο εραστής.
19: Ο εραστής.
17: Ο εραστής. Δεν το λέγατε μόνο εσείς, και εγώ έλεγα δημοσιογραφικά ότι πρέπει να μείνουμε στο ευρώ. Αλλά εγώ δεν έλεγα πάση θυσία με όποια συμφωνία. Εσείς λέγατε με όποια συμφωνία.
19: Όχι, λάθος κάνετε. Όχι, σε αυτό επιτρέψτε.
17: Ό,τι
3: Και το ερώτημα ετέθη ήδη, κύριε Πρόεδρε. Ευρώπα, ας η θυσία. Ακόμη κι αν οι δανειστές ζητήσουν συντάξεις 320 ευρώ ή ομαδικές.
7: Αυτός ο νόμος, ο ένθια, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για μία ή δύο, ένα ή δύο χρόνια χαρατιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
18: Εσείς αν αύριο γίνεται κυβέρνηση και όπως λέτε.
7: Ο ΕΝΘΙΑ θα καταργηθεί.
18: Θα καταργηθεί,
7: το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
19: Δεν ξέρω αν παρακολουθείς τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου.
20: Όχι, Ζανσακή, εγώ κατάλαβα, πνίγομαι στη δουλειά εδώ, δε.
19: Για να μην με ακρηγορώ λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
20: Βαίνομαι.
19: Βαίνομαι. Άσε να βαίνομαι, τι μαριάζει μας, Ζανσακή.
21: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά.
22: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
23: Για να μπορέσεις να κάνεις αυτό. Αν φύγεις και πας σε ένα άλλο νόμισμα δραχμή όπως ονομαστεί, δεν λύνεις το πρόβλημα αυτό. Η έξοδος από την ευρωζώνη δεν σου λέει αντίθετα, μπορεί να χειροτερέψει και θα χειροτερέψει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κατά πολύ και το βιωτικό επίπεδο του λαού και το πρόβλημα της ανεργίας και βεβαίως θα είναι σε ισχύ όλα αυτά τα μέτρα που υπάρχουν.
24: Να επισημάνω επί της αρχής σε πραγματικό επίπεδο ότι τα σώματα ασφαλείας δεν απεσήρθησαν από τα νησιά, ολοκληρώθηκε το έργο τους. Να επισημάνω επί της αρχής σε πραγματικό επίπεδο ότι τα σώματα ασφαλείας δεν απεσήρθησαν από τα νησιά, ολοκληρώθηκε το έργο τους.

0: One day we rode the mountain crest, and I went east, and he went west. I took to law and wore a star, while he spread terror near and far. With lead and blood he gained such fame, all through the west they feared the name of Ringo. I knew someday I'd face the test, which one of us would be the best. And sure enough, the word came down that he was holed up in the town. I left the posse out in the street, and I went in alone to meet Ringo.
1: Και θέλετε να σας τα πω, αν δεν τα είδατε.
2: Για πείτε μου.
1: Τα αυτοκίνητα της εταιρείας που μπαινόβγαιναν μέσα στην ΑΕΠ.
3: Κάποιος
1: και οι αναλήψεις μετρητών από το ATM δίπλα στο κετιάκι της ΑΕΠ.
4: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη, αγόρι μου.
5: Το μόνο βέβαια.
1: Πώς το εξηγείτε στον πολίτη ότι πριν από τόσα χρόνια δεν υπήρχε θέμα εθνικής ασφάλειας, αλλά τώρα που υποβαθμίζετε την υπόθεση, βάζετε θέμα εθνικής ασφάλειας για να γλιτώσετε την εξεταστική?
6: Μόνο στην Ελλάδα είναι. Πάντα φτιάξει ο Μητσοτάκης.
1: Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί αύριο θα ζητήσετε για την εξεταστική για τις υποκλοπές 151 ψήφους βάζοντας θέμα εθνικής ασφάλειας, όταν την προηγούμενη φορά την κάνατε μια χαρά με 120 ψήφους? Δεν θέλατε να την μπλοκάρετε?
6: Ψυχραιμία.
0: They said my speed was next to none, but my lightning draw had just begun when I heard a blast that stung my wrist. The gun went flying from my fist, and I was looking down the bore of the deadly 44 of Ringo. Ringo.
7: Έχουμε πάθει πλάκα, δηλαδή. Η γαλοσύνη, αφού να δώσετε, καταλάβετε τώρα με τον Χρήστο, ετοιμάζουμε να γράψουμε ένα άρθρο μαζί για το πού θα αποθηκεύουν τα χρήματα. Θα αποθηκεύουν τα χρήματα οι εργαζόμενοι.
8: Έχω πάρει συντούκι από τώρα.
7: Λοιπόν, εσύ έχεις πάρει.
8: Ξυλίνουμε κλειδαριά.
7: Εσύ μην μιλάς.
9: Κύριε Φωτάκο, αυτή ήταν η ερώτηση του κύριου Χατζή, όπως καταλάβατε.
7: Ορίστε, έτσι.
9: Λέω ότι ήταν η ερώτηση του
7: Κάνατε όλα τέλεια. Έχουμε πάθει πλάκα, δηλαδή. Η γαλοσύνη, αφού να δώσετε, καταλάβετε τώρα με τον Χρήστο, ετοιμάζουμε να γράψουμε ένα άρθρο μαζί για το πού θα αποθηκεύουν τα χρήματα. Θα αποθηκεύουν τα χρήματα οι εργαζόμενοι.
0: They say that was the only time that anyone had seen him smile. He slowly lowered his gun and then he said to me, we're even, friend. And so at last I understood that there was still a spark of good in Ringo.
10: Οι γιατροί νοσηλευτές και ότι το νοσοκομείο εφημερεύει 30 μέρες το μήνα. Μήπως είστε υπερβολικός, πρόεδρε?
11: Δεν σηκώνει υπερβολές το θέμα της υγείας. Το θέμα της υγείας πρέπει να είναι κανείς ακριβέστατος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ενταδική μονάδα, το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, έχει 3 γιατρούς. Το 1/3 του βίου τους το περνούν δίπλα στο κρεβάτι του ασθενούς. 10-24 ώρα το μήνα. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημά σας. Σύντομα, ο διευθυντής της εντατικής μονάδας συνταξιοδοτείται και το ερώτημα είναι τι μέλη γενέστε. Έχει 2 οφθαλμιάτρους. Εφημερεύουν. Σκίζονται στη δουλειά όταν είναι στο νοσοκομείο, αλλά 20 μέρες το μήνα δεν έχει οφθαλμίατρο. Έχει 2 πνευμονολόγους. Ένα ψυχίατρο, ο οποίος είναι υπεύθυνος να καλύψει τις ανάγκες ενός νομού με 75.000. Δεν έχει νευρολόγο. Ήμουν εγώ 30 χρόνια. Δεν έχει νευροχειρουργό. Δεν έχει γαστρεντερολόγο. Το νοσοκομείο στενάζει από την έλλειψη των γιατρών. Πριν από 2 χρόνια έγινε μια ειδική συνεδρίαση στο Νομικό Συμβούλιο της πόλης. Καλήσαμε να γίνει μια μελέτη για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υγείας στο νομολαστή. Η μελέτη αναμένεται.
10: Δεν υπάρχει καθόλου ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στις ανάγκες, στις υποχρεώσεις που έχει το νοσοκομείο απέναντι στους πολίτες.
11: Είναι αναπαρτιές.
10: Μήπως έχετε να βάψετε κανένα ντουμπάρι, να έρθει ο κύριος Γεωργιάδης να κόψει κάποια κορδέλα, να έρθουν και 5 δημιουργίες στο ΜΑΤ και ειδικές δυνάμεις στρατού για να δείτε κόσμο να λάβει το ματάκι σας? Γιατί αλλιώς δεν βλέπω να ενδιαφερθεί κανένας. Το ξέρει αυτό ο υπουργός.
11: Ο υπουργός υπεσχέθη ότι θα γίνει μελέτη.
10: Πότε υποσχέθηκε τη μελέτη? Γιατί αυτό που λέτε είναι σε εργασίες συγκριμένες. Δεν θα μελετήσει.
11: Πριν 2 έτη.
10: 2 χρόνια πριν υποσχέθηκε ότι θα κάνει μελέτη για όσα περιγράφετε σήμερα.
11: Και άλλα πολλά.
10: Κύριος Γεωργιάδης θεωρείται ο παραγωγικότερος υπουργός σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στο διαδίκτυο και λένε και οι συνάδελφοι του βουλευτές και υπουργοί της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη αλλά και από τους παραγωγικότερους υπουργούς υγείας. Τι είναι αυτά που μας λέτε?
11: Περιγράφω μία κατάσταση χωρίς χαρακτηρισμούς. Με νούμερα και με στοιχεία.
10: Το σίγουρο είναι ότι αν έρθει ο υπουργός αύριο δεν θα πάει κανείς να το επισκεφτεί με ένταση γιατί θα έχουν πέσει όλοι κάτω από την εξάντληση, δεν θα έχουν κουράγιο καν να τον υποδεχτούν και με καλή προαίρεση. Αλλά κυρία Δούκα, θέλετε να απαντήσουμε στην τοποθέτηση του κ. Νικολαράκη?

να κάνω. Να ανοίξω το παράθυρο και να πηδήξω. Εγώ για να μιλάω έτσι έχω πάρει ήδη δύο ηρεμιστικά. Έχω χάσει την υγεία μου. Αυτά είχα να πω και δεν μπορώ να πω.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλή Κυριακή, καλή Κυριακή. Να έχουμε και καλή εβδομάδα. Τελευταία μέρα αυτού του μήνα σήμερα. Ήδη πλησιάζουμε, όπως έχετε καταλάβει, στο μέσο του καλοκαιριού. Στο μέσο του χρόνου, με συγχωρείτε, στην αρχή του καλοκαιριού, στη μέση του χρόνου 2026. Ο μισός χρόνος περίπου πέρασε. Έξι και τέσσερα πρώτα λεπτά ανέτειλε ο ήλιος και σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχουμε συννεφιές σε ελάχιστες περιοχές, σε ορεινά τμήματα και ελάχιστα. Αυτή την ώρα, από ό,τι έβλεπα τον χάρτη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, 50η Αγίου Ερμίου Μάρτυρος Αγίου Μάγου σήμερα. Είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Όσοι το έχουμε κόψει εδώ και χρόνια, έχουμε καταλάβει την ωφελημότητα που έχουμε κάνει στον οργανισμό μας, αλλά και στους γύρω μας. Ερμία, Μάγια, Μάγος αναγράφεται στο εορτολόγιο του ημερολογίου μας, με τα χρόνια μας πολλά για όσους και όσες γιορτάζουν και τη σημερινή ημέρα.

Έχουμε ειδησιογραφία έτσι σπουδαία και σήμερα, όπως συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, κάθε μέρα. Και πότε δεν ήταν, θα μου πείτε τώρα. Οι Τούρκοι, λέει, όσοι αμφισβητούν τη γαλάζια πατρίδα, ας προετοιμαστούν για πόλεμο. Αλλά να τους πούμε ότι πολλοί την αμφισβητούν, και όχι μόνο οι Έλληνες. Πάρα πολλοί. Ακόμη και από μακρινά μέρη της γης. Ο Τούρκος σήμερα είναι σαν το φίδι που μπήκε στην τρύπα με το κεφάλι και το τραβάνε όλοι από την ουρά για να του βγάλουν το κεφάλι, να το χτυπήσουν στο τούβλο, στον τοίχο, στην πέτρα. Ζελένσκι και Ερντογάν, τελικά, όπως έχετε καταλάβει τον τελευταίο καιρό, χάνουν πάνω στην πολιτική και όχι μόνο σκακέρα.

Σαν σήμερα είναι έτη 1905, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηληγιάννης δολοφονήθηκε την ώρα που πήγαινε στη Βουλή από χαρτοπαίκτη λεσιάρχη, τον Αντώνη Κωνσταγερακάρη. Επειδή αποφάσισε ο τότε Πρωθυπουργός να κλείσει η κυβέρνηση τις χαρτοπαικτικές λέσχες. Σήμερα ενέχει κίνδυνος αν δεν ανοίξεις κι άλλα καζίνο και άλλες χαρτοπαικτικές λέσχες, έτσι. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Είχαμε σήμερα εν έτη 1951 στην Αθήνα την εκδήλωση του κινήματος Ιδέα, το οποίο κατέστειλε ο μόλις παραιτηθής Αλέξανδρος Παπάγος, το όνομα του οποίου είχε εκδηλωθεί. Ανακρίσεις, 17 αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων και 3 ταξιάρχοι, παραπέμφθηκαν σε στρατοδικείο για εσχάτη προδοσία. Τους δόθηκε όμως αμνηστία από την κυβέρνηση Πλαστήρα και τον επόμενο χρόνο επανήλθαν και στην ενεργό υπηρεσία, παρακαλώ. Ενώ εν έτη 1952, σαν σήμερα, ο Νικόλας Πλαστήρας ανέλαβε πρωθυπουργός της Ελλάδας.

0: 1975 σαν σήμερα, γιατί πάντοτε είχαμε ελληνοτουρκικές συνομιλίες. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο θείος, συνάντησε τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Και οι δύο πρωθυπουργοί συμφώνησαν για παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Από τότε γίνεται. Το 1987 βγήκε στον αέρα ο πρώτος μη κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός της Ελλάδας, ο Δημοτικός Σταθμός Αθήνα 9,84. Δεν ήταν κρατικός, ήταν δημοτικός. Εμείς συνεχίζαμε τότε τον ερασιτεχνισμό. Είχαμε και Αμπντουλάχο Τσαλάν. Το 1999 σαν σήμερα άρχισε η δίκη του ηγέτη των Κούρδων στην Τουρκία. Ιδρυτής του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, γνωστός ΠΚΚ. ΠΚΚ δηλαδή, μην παρεξηγηθώ κιόλας. Από τότε συνεχίζεται η προσπάθεια για εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου κράτους. Αυτό που λέμε σήμερα Κουρδιστάν, και μάλλον κάποιοι ήδη το ετοιμάζουν. Γι' αυτό οι Τούρκοι από όλες τις πλευρές έχουν φαγωθεί. Ενώ σαν σήμερα είχαμε τον θρίαμβο του Βενιζέλου στις εκλογές, τον 31 Μαΐου 1915, και αυτό το έγραψε η ιστορία, η πρώτη εκλογική αναμέτρηση που ψήφισαν οι περιοχές που είχαν προσαρτηθεί μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Δηλαδή εδώ η δική μας περιοχή, η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Κρήτη, έτσι, τα νησιά του Αιγαίου. Εμείς από τότε μέχρι σήμερα, ως γνωστόν, δεν έχουμε παράπονο κανένα. Έτσι, δεν έχουμε παράπονο κανένα. Κόμμα Φιλελεύθερων τότε πέτυχε συντριπτική νίκη, απέσπασε τις 185 από τις 316 έδρες της Βουλής. Τότε ο Βενιζέλος υποστήριζε ότι η Ελλάδα έπρεπε να συμμετάσχει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντε. Και ένα άλλο γεγονός το οποίο έγινε σαν σήμερα και δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο, γιατί μεγαλώσαμε και ακόμη μεγαλώνουν κάποια παιδιά με Μίκη. Με Μίκη Μάους, έτσι. Ο πρώτος Μίκη Μάους με φωνή, 31 Μαΐου 1929. Ήτανε. Οι πρώτες του λέξεις, ξέρετε ποιες ήταν, του Mickey Mouse? Hot dog, hot dog. Αφού στο συγκεκριμένο επεισόδιο υποδιόταν έναν πλανόδιο πολιτή. Όλα, μα όλα είναι σημαδιακά. Τα προβλήματα για μας
1: είναι λυμένα. Στα ίδια πάμε βήματα και αφέντες και λαό.
0: Εσείς τα μηνύματά σας τα στέλνετε ως γνωστόν στο Κουσάρο Σμακ. Ήδη ήρθαν αρκετά, θα τα διαβάσω σε λίγο. Θα κατεβάσω τώρα το χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για να δούμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα που θα παίζουν σε 1,5 λεπτό τι ακριβώς θα συμβεί με τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι, παλιά, πώς λέγαμε, ο καιρός σήμερα θα είναι. Σήμερα έχουμε άλλες εκφράσεις. Επικαιροποιήθηκε ο καιρός, παραδείγματος χάρη. Επικαιροποιήθηκε. Καμιά φορά επικαιροποιείται, αλλά δεν βγαίνει, η επικαιροποίηση, αυτό εννοώ.

0: με βήματα. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Και μάλιστα οι τέσσερις την πέσανε. Και τους είπες, θα κλείσουμε τα λιγνητικά εργοστάσια με τρόπο που δεν θα ξανανοίξουν ποτέ. Αυτό είπε.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Το Vision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
10: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
11: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
10: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Εδώ είμαστε σε αυτή την εκπομπή. Και μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί. Έτσι, να ανέβουμε λίγο. Ο καιρός μας ανοίγει και τη διάθεση, όπως και να έχει. Στους Αγίους 40 στη Βόρειο Ήπειρο σήμερα, για να δούμε λίγο ακριβώς τι καιρό θα κάνει και για τους φίλους που μας ακούνε εκεί. Λίγα σύννεφα θα υπάρξουν στην αρχή, τα οποία θα γίνουν περισσότερα αργότερα. Θα υπάρχει και διάστημα με ηλιοφάνεια, με μια θερμοκρασία η οποία το μεσημέρι θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Περίπου 20 είναι αυτή την ώρα που μιλάμε. Αύριο θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία στους Αγίους 40 στη Βόρεια Ήπειρο. Θα φτάσει και τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πολύ λιγότερη συννεφιά. Στη Λευκωσία, έτσι, ηλιοφάνεια παντού. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Εκεί η θερμοκρασία τώρα το πρωινό είναι γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. 28 θα φτάσει το μεσημέρι. Εδώ στην Θεσσαλονίκη, που λίγο πριν που ερχόμουν στο Βίνικα, είχαμε 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά έχει τώρα αυτό υγρασία, είναι και έτσι μια ψυχρούλα. Κάτω από το Κοντομάνικο, έτσι τώρα το πρωί και χθες και σήμερα, αναγκάστηκα και φόρεσα και έτσι και μια ελαφριά μαύρη μπλουζίτσα με τα χρώματα της ομάδας μου. Να τα λέμε και αυτά. Αυτό το 20 το μεσημέρι θα φτάσει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε έτσι λίγο, να το πω συννεφιά αυτό το πράγμα, τι να το πω, μια αχνάδα άσπρη στον ουρανό. Βροχές αν έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως να έχουμε καμιά μπόρα για καμιά καταιγίδα, ιδιαίτερα την Τρίτη και ίσως την Τετάρτη. Οι θερμοκρασίες πάντως θα είναι εκεί γύρω στους 30 βαθμούς συνεχώς, τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη. Οπότε αυτό το τριήμερο που λέμε, γιατί αύριο Αγίου Πνεύματος, μία του μηνός, Δευτέρα, έτσι θα μπει ο Ιούνιος. Πολύ καλός καιρός, πολύ καλή θερμοκρασία, θα εκδράμεται η Σμέρη μαγικά, τα οποία βρίσκονται και σε κοντινές περιοχές και εδώ στην Θεσσαλονίκη. Στο μοναστήρι τα ίδια θα είναι τα πράγματα, 24 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημέρι, εκεί η ελάχιστη τα πρωινά είναι πιο χαμηλή, υπερβαίνει, ήταν λίγο πάνω από τους 12-13 βαθμούς Κελσίου χθες, το ίδιο από ό,τι φαίνεται θα είναι και σήμερα. Θα δροχιά λοιπόν εκεί το πρωί και το βράδυ, και το μεσημέρι θερμοκρασίες γύρω στους 25 βαθμούς σε Κελσίου. Ενώ τώρα έτσι να τα πάρουμε λίγο αναλυτικά τα πράγματα γενικά, να πούμε λοιπόν ότι βροχές θα έχουμε εδώ και κάτι μπόρες και κάτι καταιγίδες στα ορεινά τμήματα ένθεν και εκείθεν της Πίνδου και στο κομμάτι της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ιδίως προς τα βόρεια κομμάτια, προς τα βόρεια τμήματα θα έχουμε σήμερα, έτσι. Αύριο θα είναι πάνω κάτω, θα είναι τα ίδια αύριο, αλλά με πιο λίγες βροχές, και αυτή η αστάθεια θα συνεχιστεί και την Τρίτη, θα πρέπει να πούμε, που ίσως επηρεαστεί και εδώ η περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής ιδιαίτερα, αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας ακόμη πιο γενικά. Και να πάμε να δούμε λίγο τους αέριδες. Οι αέριδες, οι οποίοι τι είναι, μια χαρά είναι οι αέριδες. Βορειάδες στο Ιόνιο, νοτιάδες στο Αιγαίο. Αυτή την ώρα που μιλάμε, πουθενά δεν ξεπερνάνε τα 3, άιντε βαριά 4 στο νότιο ανατολικό Αιγαίο Μποφόρ. Γιατί για Μποφόρ μιλάμε. Οι αέριδες που θα στραφούνε. Θα στραφούνε? Δεν θα στραφούνε, θα μείνουν όπως είναι, τουλάχιστον μέχρι και αύριο, αλλά δεν θα έχουμε ενέργεια μεγαλύτερη των 4 μποφόρ σχεδόν πουθενά. Και για τις θερμοκρασίες να πάρουμε μία γεύση, σήμερα το μεσημέρι στη Φλόρινα η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, 28 θα έχουμε στα Γρεβενά και εκεί στα σύνορα μεταξύ Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, Δεσκάτη, Ελασσόνα λίγο παρακάτω κλπ. Η θερμοκρασία στον Εύρο θα είναι 28 βαθμοί σε Κελσίου, 29 με 30 θα έχουμε σε όλη εδώ την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, 26 θα έχουμε στην Καβάλα.
Για να πάμε λίγο στον κάμπο. Θα έχουμε 30 με 31 βαθμούς Κελσίου στον κάμπο στην Θεσσαλία. 27 βαθμούς θα έχουμε στην Ιγουμενίτσα, 27 θα έχουμε στην Κεφαλονιά, 29 και θα χτυπήσει μεταξύ Ηλίας και Αχαΐας, 29 στην Κόρινθο, ενώ στην περιοχή της πρωτεύουσάς μας ενδεχομένως να ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς Κελσίου, να πλησιάσει τους 31, ίσως και 32 βαθμούς, γύρω στους 30 στην Χαλκίδα, 29 οι βαθμοί στη Θήβα, 28 στις Κυκλάδες, μέχρι και 30 στα Δωδεκάνησα, Καστελόριζο κλπ. Κάνα δύο βαθμοί η θερμοκρασία χαμηλότερη, όπως συμβαίνει πάντοτε σχετικά με τα Δωδεκάνησα στην Κρήτη. Αυτά λοιπόν και για αυτό το πρωινό σχετικά και με τον καιρό.

0: να τη γαλώ.
1: Προβλήματα με την Τουρκία, αυτά τα οποία συνεχίζονται εδώ και πάρα χρόνια και πολλά χρόνια, και μάλλον έτσι θα πάει το θέμα. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό που μου στείλε ο φίλος μου ο Νίκος από τη Στουτγκάρδη χθες το βράδυ, ένα μήνυμα στο Facebook, στο Messenger, σχετικά με το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο λέει: Απόστολε, δεν υφίσταται μόνο πλέον στην Ελλάδα, αλλά υφίσταται και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί σωστά, δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Οι μόνοι που γεννάνε και κάνουν πολλά παιδιά για να καταλήψουν στη συνέχεια την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα την Ευρώπη είναι οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι έρχονται ιδιαίτερα από την Ελλάδα, επειδή έτσι θέλει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα, φίλε Νίκο, δεν ξέρω αν έχεις μάθει ότι τώρα θα αρχίσουν να μας στέλνουν οι Γερμανοί και αυτούς οι οποίοι είχαν πάει στη Γερμανία από άλλες χώρες, όπως λένε, παράνομα, και θα δημιουργήσουμε ενδεχομένως και άλλες δομές στα νησιά για να τους μαζεύουμε όλους εκεί. Μπας και αντί να διαλύσουν την Ελλάδα οι Τούρκοι, όπως έλεγε κάποτε ο Ζαλ. Τι έλεγε ο Ζαλ, θυμάστε? Δεν είναι ανάγκη, λέει, να κάνουμε πόλεμο με την Ελλάδα. Θα τους στείλουμε όσους περισσότερους μουσουλμάνους μπορούμε εκεί και θα την καταλάβουμε. Αυτό πάει να γίνει αυτή τη στιγμή, αλλά όχι τόσο από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία μάλλον πέραν της λαθρομετανάστευσης τα άλλα παιχνίδια τα έχει χάσει, αλλά από την μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το δημογραφικό που προπολεμικά η Ελλάδα, στην Ελλάδα κάθε οικογένεια κατά μέσο όρο είχε 2,2 παιδιά, δηλαδή 2 παιδιά και λίγο παραπάνω. Ήρθε το 1960-65 για να γίνουν τότε οι μετρήσεις και κάθε οικογένεια να έχει τουλάχιστον 2 παιδιά. Και σήμερα έχουμε λιγότερο από 1,5 παιδί ανά οικογένεια χριστιανική, ορθόδοξη, ελληνική. Οι άλλοι που έρχονται στην Ελλάδα έχουν 4 και 5 παιδιά, τουλάχιστον ο καθένας.

Μεγάλο λοιπόν πρόβλημα αυτό το δημογραφικό, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Καλημέρα μου στα Γιάννητσά, στα παιδιά που μου στείλανε από αρκετά πολύ νωρίς, εδώ και 3 ώρες μου στείλανε το μήνυμα. Θα εργαζόμεθα και θα σε ακούμε. Τώρα ακούμε μουσική από το Μετρόπολης 95,5, μου γράψαν πριν από 3-3,5 ώρες. Ο Αναστάσιος ο Καζαντζίδης, καλημέρα Χριστό αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες απανταχού, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα θα έχεις και τις αλλαγές με τον επίδεσμο στο λαιμό σου. Τάσο, όλα να πάνε καλά, θα βγάλεις και τα ράματα για να μπορέσεις να πας και πιο γρήγορα στη δουλειά, όπως μου γράφεις το μήνυμά σου. Τράβηξα το πάνε, έλα, λέει ο Τάσος, μεγάλη ταλαιπωρία. Φίλε, η ευχή μου είναι το ταχύτερο να φύγουν όλοι τους και οι 300 να γίνει κάθαρση με μια πατριωτική κυβέρνηση. Μπας και δούμε χάρη και καλή ανάσταση. Μπας και δούμε χαΐρι, μάλλον, για την πατρίδα μας. Καλή Κυριακή σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε από τον Τάσο. Γεια σου Τάσο, διαφημιστικά μηνύματα δεν έχουμε ακόμη. Νίκο, αυτό το μήνυμα πρέπει, άλλο μήνυμα ήθελες να μου στείλεις. Μου στέλνεις εδώ διαφημίσεις, δεν θα βάλεις, έβαλα κανονικά το. Ακόμη καλημέρα πάντως. Άλλο μήνυμα μου στείλες από αυτά που έχεις έτοιμα για να μου στέλνεις. Στείλε το άλλο τώρα. Νικολάκη, εσένα λέω από την Καλαμαριά, στείλε το άλλο. Το άλλο στείλε. Μην τηλεφωνείτε, παιδιά, δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές. Συνοβία Ελευθεριάδου. Αν θέλετε, περιμένετε, το σηκώσουν στην γραμματεία το τηλέφωνο. Ζηνοβία Ελευθεριάδου, ευλογημένη Κυριακή. Ό,τι είναι η ρίζα για το δέντρο, αυτό είναι και η πίστη για την ψυχή. Μας γράφει η φίλη μας η Ζηνοβία, να τη στείλω την καλημέρα μου. Ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα. Καλημέρα πατριώτες, ενωθείτε, ξυπνήστε, ξύπνα πατριώτη. Όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει δημοκρατία. Μην στηρίζεσαι στο Ρουσφέτη και στον Παξίση. Ήδη οι κοτσαπάσιδες προωθούν νέα κυβέρνηση. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Δεν ξέρω, ξανατονώθηκε. Εγώ τον βλέπω τον βλέπω αρκετά προβληματισμένο, για να είμαι ειλικρινής, αυτόν τον κόσμο. Άιδε, πάμε, καλοκαιράκι έρχεται. Ο φίλος μου ο Στράτος από την Κοζάνη, το δικό καλοκαιράκι έρχεται.

Από τη Φλόρινα ο φίλος μας ο Λάμπρος είναι εδώ, είμαι μαζί σας λέει. Τώρα που δεν θα εργάζομαι το βράδυ και δεν θα γυρίζω σπίτι τις 6, θα μπορώ υπέροχα τουλάχιστον για 15 μέρες να ακούω τις εκπομπές τα Σαββατοκύριακα τουλάχιστον. Από την περιοχή των Αγίων Μετεώρων, από την περιοχή της Καλαμπάκας, ο Κάπτεν Κώστας. Δεν είχα όρεξη να γράψω, φίλε Απόστολε, από αυτά που άκουγα, αλλά τώρα από τα 32 μου μου κόψαν στη Σιγκαπούρη το τσιγάρο. Ντάνχιλ, ουίσκι, βότκες, τσίπουρα, ούζα, σνάπς κλπ. Και μέχρι πριν 4 μήνες μόνο ντόπιο κρασάκι πάει. Πάει και αυτό τώρα. Λόγω του ότι φοβάμαι μη μου κάνουν κάνα αλκοτέστ και με βρούνε τώρα στα 75 και μου πάρουν το δίπλωμα. Αμάξι ένα 300 ΣΑΜ. Έτσι κάτι γράφει εδώ. Χαιρετίσματα στους ναυτικούς, τα ξενιτάκια και όλους τους μοναχικούς. Ευχαριστούμε για όλα. Καλό πνεύμα αύριο σε αυτούς που μας κουμαντάρουν. Κωνσταντίνε, δεν μας κουμαντάρουν. Δεν μπορούν να κουμαντάρουν τον εαυτό τους, εμάς τα κουμαντάρουν. Καλημέρα στην φίλη μου την Γεωργία από την Καλαμαριά και τη φίλη μου τη Σοφία από την Σκύδρα που μου στέλνουν πέραν των αγωνιστικών χαιρετισμών, έτσι ωραία λουλουδάκια. Καφεδάκι Σοφία. Σκυδραϊκός είναι αυτός ο καφές Σοφία. Τον βλέπω με πολλές φουσκίτσες επάνω τον ελληνικό. Ο φίλος μου ο Σάκης εδώ από Θεσσαλονίκη ζητάει τραγούδι. Τραγουδάκια δεν βάζουμε. Εντάξει τώρα δεν είναι ο σταθμός. Δεν είναι η εκπομπή μάλλον μουσική. Ούτε καν ο σταθμός. Εκτός από τον Γιάννη Χιλιτιδή, ο οποίος βάζει, καλά βάζει τραγούδια λαϊκά, τώρα δεν το συζητάω, εντάξει είπαμε. Όλη η μουσική σκηνή του Μετρόπολης 95,5 είναι εκεί, είναι ιδιαίτερα το βράδυ. Έτσι να ξεκινάει το μήνυμα με όχι καλέ μου φίλε Γιάννη από τη Στουτγκάρδη, έτσι, εσύ πρέπει να είσαι άλλος Γιάννης από Στουτγκάρδη. Όχι, ναι, δεν είπα το επώνυμό σου, αλλά αυτά τα οποία μου γράφεις, γι' αυτό είπα πρέπει να είσαι άλλος, βλέπω αυτά που μου γράφετε, δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν και αυτά που γράφεις για τις εκλογές. Ψάξ το λίγο, δεν ισχύουν αυτά. Να μην διαβάζω ό,τι να είναι. Άγγελος Μαραγδής, Αποστόλη καλημέρα. Έρχονται χρόνια δύσκολα Καζατζίδης, γιατί η ομάδα δεν βγαίνει από τα αποδυτήρια στο γήπεδο Αιγαίο. Καλό. Τα άλλα τα μηνύματα να τα διαβάσω, έτσι να τα διαβάσω λίγο αργότερα. Αυτά τα όσα υπόνονται για το Αιγαίο, παιδιά, σημαντικά θέματα έχουμε να συζητήσουμε σήμερα, ότι δεν είναι ελληνική λίμνη από εποχή Καραμαλή Θείου μέχρι σήμερα, Μεντόρα και Βενιζέλο. Μπορώ να λέω το Αιγαίο ελληνική θάλασσα, με δηλώσεις εννοώ, Βενιζέλου, Ντόρας. Επαναλαμβάνω, μπορώ να λέω το Αιγαίο τουλάχιστον ελληνική θάλασσα. Ή μήπως θα έχω πρόβλημα γιατί αυτά δεν συμβαδίζουν με το διεθνές δίκαιο. Αλήθεια, ποιο διεθνές δίκαιο, παιδιά, ποιο διεθνές δίκαιο, αυτό που έχει εγγεγραμμένο στα παλιότερα των υποδημάτων της η γείτονα Τουρκία, που κάποιοι λένε οι φίλοι γείτονας Τουρκία, γιατί είναι φίλοι. Γιατί είναι φίλοι. Συγγνώμη, γιατί είναι φίλοι η Τουρκία, για μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει. Να λέω λοιπόν το Αιγαίο έτσι ελληνική θάλασσα. Εγώ λέω, το λέω εθνική θάλασσα. Εθνική θάλασσα είναι το Αιγαίο. Δεν είναι απλά ελληνική. Το Αιγαίο είναι θάλασσα εθνική. Είναι θάλασσα του έθνους των Ελλήνων. Άιδε. Έτσι, τα τραγούδια των ελληνικών νησιών, τα τραγούδια των ελληνικών θαλασσών. Όταν έχεις δίπλα μια χώρα που δεν θέλει να καταλάβει ότι και η θάλασσά μας δικό μας έδαφος είναι, μια χώρα η Τουρκία που δεν υπέγραψε τη σύμφωνα

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Δεν υπέγραψε τον καταστατικό χάρτη για τις θάλασσες. Πώς μιλάει για δίκαιο? Η Τουρκία, γαλάζια πατρίδα, ονειρεύεται. Και μένει πίσω όμως, με συμμαχίες τύπου Χούθη. Να το εξηγήσω. 35 χρόνια διαπραγματεύσεις Ελλάδας-Αιγύπτου για ΟΣ. Να σας πω γιατί μένει πίσω. Για ζητήματα επίρειας. 35 χρόνια ήρθε η συμφωνία μέσω μιας υγιούς διαπραγμάτευσης μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου. Αυτή όμως η λέξη υγιής διπλωματία ή υγιής συμφωνία με την Τουρκία δεν υφίσταται.

0: Αυτό είναι. Κάπτεν Κώστα, για σένα το τραγούδι, για σένα, αφιερωμένο. Εκεί στην περιοχή των Αγίων Μετεώρων.
1: Ο Μπιομπιπί στη μηχανή θα μπει.
0: Φίλος Γιώργος, καλημέρα, Μαύρος Πάνθυρας, Σκάνια, μου γράφει.
1: Ο Μπιομπιπί στη μηχανή.
0: Εάν είσαι εσύ που έχεις βάλει εκείνο το βιντεάκι, το είδα. Επανεμφάνιση Ονούφριο, Ασογγυλικής Μεραίαν. Κύριε Νικολαίδη, καλημέρα και σε εσάς, να είστε καλά. Φίλε Σάβα από τη Λάρισα, την καλημέρα μου, όλα καλά, εύχομαι να πάνε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς εύχομαι και εγώ εκεί στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις των Βαλκανίων.

Ωραίο μήνυμα αυτό από τον Τζόρζ Ντελαφράγκα. Δύο λέξεις, πάμε μαζί. Πάμε Τζόρζ. Πάμε μαζί. Για να είμαι ειλικρινής, δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να πάω μόνος μου χωρίς εσάς? Εσείς είστε η μεγάλη μου χορηγή. Το είπα, το ξανάπα και θα το ξαναπώ. Θα το λέω πάρα πολλές φορές. Ευχαριστώ για τα ωραία όλα αυτά τα οποία μου στέλνει ο φίλος μου ο Νίκος από το Leverkusen, και είναι όλα αυτά όχι προς αμφισβήτηση αλλά προς ψάξιμο, για να τα μεταφέρω κάποια στιγμή και στην εκπομπή, αφού πάρω και μέσω ενός φίλου που τα ξέρει αυτά μια συνέντευξη. Ο Άγγελος από τη Νέα Ευκαρπία, την καλημέρα του. Καλημέρα, Άγγελε.

0: Και επειδή έλεγα λίγο πριν για την Τουρκία, να πω ότι, πώς να πω, αυτό το... Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ συνεχίζονται καθημερινά. Τώρα ήρθαν οι Ισραηλινοί και δήλωσαν ότι η Κωνσταντινούπολη ήταν το κέντρο του ανατολικού χριστιανικού πολιτισμού και ο Ερντογάν μετατρέπει το φως σε σκοτάδι. Οι αναφορές από τον ξένο τύπο, τα λέγαμε και εμείς αυτά εδώ την χθεσινή ημέρα, εξακολουθούν να γίνονται για την συνεργασία μεταξύ. Προσέξτε, μεταξύ Ινδίας, Κύπρου, Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Νοτιού Κορέας, Ελλάδας. Με σχέδια για πολεμικά πλοία, για υποβρύχια. Και πέραν αυτών και για μία αναγέννηση, αυτή τη λέξη χρησιμοποιείται από τον τύπο, της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Να σας πω και κάτι άλλο, ότι η ελληνική πλευρά ετοιμάζει έναν νόμο για να αντεπιτεθεί σε αυτόν τον νόμο που θέλουν οι Τούρκοι για τη γαλάζια πατρίδα. Τους ετοιμάζουμε και εμείς χνέρι, που λένε και στα χωριά. Εύχομαι, επειδή διεκδικεί η Άγκυρα, να διεκδικήσουμε και εμείς τα τετελεσμένα που θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο και να μιλήσουμε για Ήμβρο, να μιλήσουμε για Τένεδο, να μιλήσουμε για Ήμια, να μιλήσουμε για ΟΣ, να μιλήσουμε για 12 ναυτικά μίλια. Κάποτε πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Αλλά επειδή έρχονται εκλογές, δεν ξέρω σε πόσους μήνες, επειδή επαναλαμβάνω έρχονται εκλογές, δεν θα πρέπει αυτά να είναι μονολεκτικά. Αυτά θα πρέπει να είναι ουσιαστικά. Και να καθίσουν κάτω τα κόμματα, όλα τα κόμματα, να δεσμευθούν όλοι μαζί για αυτά τα οποία θέλει να κάνει η κυβέρνηση, για να μην ξαναβγεί αύριο ο Αλέξης και μας πει η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Διότι για να επιβιώσεις σε αυτό το διεθνές το μαγαζί που Άντι και ο Χατζής ο Κώστας, επαναλαμβάνω, για να επιβιώσεις πρέπει να είσαι δυνατός, πρέπει να έχεις δύναμη και στρατιωτική και αμυντική και διπλωματική και επιθετική και οικονομική. Και να μην σκύβεις το κεφάλι στις ούρσουλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να μην βάζεις σε κέρεις θέσεις κατευθυνόμενους, έστω με ελληνικό όνομα, εκ των Βρυξελών.
1: Πολιτικούς που μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους. Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν χαζί για τη ζωή στο κρίμα. Πως συντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουλήθουν στο χρήμα.
0: Σε αυτό λοιπόν το διεθνές το μαγαζί, όταν πέρσι το καλοκαίρι η Αθήνα ανακήρυξε τα θαλάσσια πάρκα, ένα στο Ιόνιο Πέλαγος και ένα στις Κυκλάδες,
1: τα βλέπα μας πριμέρα.
0: Τότε αυτό που είχε ενοχλήσει την Άγκυρα, έτσι,
1: στο διεθνές το μαγαζί,
0: είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να προβάλλεται συνέχεια, και είναι αυτά τα θαλάσσια πάρκα οριοθετημένα εντός των χωρικών υδάτων των νησιών, 6 ναυτικά όμως μίλια, να επεκταθούν και πέρα των 6 ναυτικών μιλίων, άμα αποκτήσουμε ΑΟΣ 12 ναυτικά μίλια.
1: Κι όμως οι άσοφοι σοφοί αφήνουν νηστικούς στη γη και πάνε στη σελήνη.
0: Αφήστε την Άγκυρα να αντιδρά, μόνο αντιδρά. Από εκεί και πέρα δεν κάνει τίποτε απολύτως. Δεν μπορεί να κάνει, την έχουν σφιγμένη. Έχει άλλο πρόβλημα. Έχει το πρόβλημα το μεγάλο, το τεράστιο, του Κουρδιστάν.
1: Στο διεθνές το μαγαζί γελούσαν οι δυο χαζοί. Λέγανε αστεία, λέγαν πως ψέμα αν θες να πεις, αν θέλεις να γελά κανείς, λέγε δημοκρατία. Στο διεθνές το μαγαζί, αφού τα ίδια νυχαστή τα είπαν και ένα χέρι.
0: Όλος ο στίχος μια τεράστια ουσία.
1: Λέγαν πως

0: Έτσι, τα μηνύματά σας μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι. Μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας. Κουρσάρος, ΜΑΚΑ, είναι κεφαλαίο, ελληνικά γράμματα. Λίγες μουσικές, αρκετά τραγούδια λόγω λόγου, αλλά πιστεύω ότι και η μουσική μας και σήμερα είναι υπέροχη. Και επειδή έλεγα για την Τουρκία ένα άλλο θέμα, το οποίο λησμόνησα να σας το πω χθες, η Τουρκία παίζει μια τεράστια προπαγάνδα ακόμη και για τον τουρισμό. Υπάρχουν τύποι εκεί στην Τουρκία οι οποίοι βγαίνουν στην τηλεόραση θεωρητικοί του ηλεκτρωτικού, έτσι δεν είναι λέξη, και επεκτατικού στρατηγικού ναυτικού τουρκικού δόγματος Γαλάζια Πατρίδα. Αυτό το λέω για εσάς που πηγαίνετε συνεχώς εκδρομές στην Τουρκία και ψωνίζετε από εκεί. Να σας πω τι είπε ένας αναλυτής, επίτιμος υπονάβαρχος και επίκουρος καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο στην Τουρκία, στην τηλεόραση. Είπε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον τουρισμό. Οι Τούρκοι πρέπει να σκέφτονται και τις οικονομικές, πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες κάθε ευρώ που ξοδεύουν. Εμείς το σκεφτόμαστε αυτό? Αυτό που τα ίδια τα μέσα μιλάνε για τους Τούρκους να το σκέπτονται, εμείς ως Έλληνες το σκεφτόμαστε? Για να πω και κάτι άλλο, για να μην το λησμονήσω και αυτό, γιατί ήταν η ειδησιογραφία χθεσινή, αλλά δεν πρόλαβα να την πω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λέγαμε στην εκπομπή, θέλουν να διώξουν τους Άγγλους από την Κύπρο και να εγκατασταθούν αυτοί οι Αμερικανοί των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τουρκία αντιδρά σε όλη αυτή την ιστορία, αλλά έρχονται τώρα οι Αμερικανοί και είναι έτοιμοι, έτσι, να επενδύσουν εκατομμύρια δολάρια στην βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Κύπρο. Λένε ότι το...
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. 95,5. Η ομάδα σου.

Η εκπομπή συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για δύο ακόμη ώρες. Εδώ μαζί με τυροκομικά Πάικο. Ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Με τις απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο με 100% ελληνικό γάλα. Τα τυροκομικά προϊόντα Πάικο, μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας και σήμερα μαζί μας. Τυροκομικά Πάικο, όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά παραδοσιακές.

Για το υπέροχο τραγούδι, έτσι, τα παλιά, τα αγαπημένα, και μόνο που εμείς τουλάχιστον οι λίγο πιο παλιοί ακούμε, Μιχάλης Βιολάρης. Έχουμε μια, πώς να πω, μουσική λαϊκή έπαρση.

Όσο δε για αυτούς που ακολουθούν ακόμα μια ψευδοειδεολογία, ίσως όχι ότι το θέλουν, αλλά επειδή ελπίζουν ενδεχομένως για μια αρπαχτή ή κάποια μικροεξουσία ή ακόμα για μια μεγάλη καρέκλα. Να τους υπενθυμίσω ότι έλεγε στην οργή ο Παζολίνη: όταν όλος ο κλασικός κόσμος θα έχει εξαντληθεί, όλοι οι αγρότες και όλοι οι τεχνίτες δεν θα υπάρχουν, όταν η βιομηχανία έχει, πώς έλεγε, έχει κάνει τον ακατάσχετο κύκλο της παραγωγής και της κατανάλωσης, τότε η ιστορία θα τελειώσει, διότι η ελευθερία θα γίνει πόνος. Κατακύπαμε έτσι, αφού η ελευθερία πράγματι στην εποχή μας σε πολλές των περιπτώσεων έγινε πόνος. Ένα μήνυμα ήθελα να στείλω και θα το στείλω σε κάποιους κυβερνήτες που ταπεινώνουν λαούς αλλά και το λαό μας. Όσοι ταπείνωσαν το λαό τους, η συνέχεια της ιστορίας ήταν να ταπεινωθούν και οι ίδιοι. Ίσως ήρθε και η ώρα αυτή στη σύγχρονη εποχή να γίνει αυτό και εδώ στην Ελλάδα για όσους μας έχουν ταπεινώσει. Όσοι είμαστε γεννημένοι τις δεκαετίες 60 και 70, είδαμε και εμείς δικτατορίες, είδαμε μεταπολίτευση, είδαμε αυτή την λεγόμενη, έτσι τη λέω τουλάχιστον, να μην πω κάτι άλλο, η διάζουσα δημοκρατία. Δημοκρατία των εργολάβων της αρπαχτής. Αλλά δεν ξέρω γιατί τόσους πολλούς μαζεμένους ανίκανους, ιντριγκολόγους, συμφεροντολόγους, οχαδελφιστές, μη γνωρίζονται στο ιστορικό της πατρίδος και το DNA μας. Έχουμε δει τα χρόνια μας πρώτη φορά τόσους πολλούς μαζεμένους. Ένα μεγάλο γιατί. Ίσως επειδή η κάλπη έχει τρύπα. Έτσι, έχει τρύπα. Και ελπίζω αυτή η τρύπα να δώσει, έτσι, να δώσει νέους ανθρώπους, να δώσει νέα ελπίδα στις εκλογές που δεν θα αργήσουν. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Δεν θα πάμε ένα χρόνο μετά δηλαδή. Αυτή η τρύπα της κάλπης, έτσι, να δώσει όχι μόνο νέα κόμματα αλλά και νέα πρόσωπα. Ιδάλλως, αν έχουμε μία από τα ίδια όλοι μαζί την επόμενη μέρα, για μια ακόμη φορά θα είμαστε στον καφέ της παρηγοριάς. Και ας μην ξεχνάμε ότι η πολιτική αλλά και οι δημοσκόποι των δημοσκοπήσεων των 1500 ή 2500 ατόμων στην Ελλάδα, να μην ξεχνάνε και αυτοί ότι η ψήφος αυτή τη φορά θα είναι ψήφος οργής. Οργής. Πραγματικής οργής. Και όσο και θέλουν κάποιοι να τρολάρουν μέσα, ιδιαίτερα από τα ηλεκτρονικά μέσα, έχουν γίνει περίγελοι όλων. Κάτι λείπει από αυτόν τον τόπο. Μας έλειψε εδώ και πάρα πολλά χρόνια η πραγματική δημοκρατία, έτσι όπως την αισθάνεται ο Έλληνας. Κανένα νόμισμα, όσο και αν το θέλουν κάποιοι, δεν κάθεται στο όρθιο. Η κορώνα θα πάει, οι γράμματα. Και δεν συμβαίνει αυτό δυστυχώς πλέον μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε μια Ευρώπη η οποία φθήνει. Και ευτυχώς όσοι παρακολουθείτε τα μέσα, ιδιαίτερα τα ηλεκτρονικά, και όσοι ζείτε στο εξωτερικό, ιδιαίτερα συνέλληνες, θα έχετε καταλάβει, το ζείτε, ότι η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη αλλάζει κατεύθυνση και κινείται προς ψήφο με γνώμονα τα παράπλευρα σκοτεινά τμήματα του γνωστού σωματικού μέρους.

Βλέπω εδώ το μήνυμα της φίλης μας της Περιστέρας σχετικά για αυτά που είπα για το δημογραφικό και μου στέλνει και άλλα στοιχεία. Και μου γράφει για τη μετανάστευση η οποία επιτείνει το ήδη τεράστιο πρόβλημα. Σήμερα λοιπόν το 24% του πληθυσμού είναι άνω των 65 ετών. Το 24% υπό τις σημερινές συνθήκες θα αυξηθεί χωρίς να υπολογίσουμε τη μετανάστευση από την Ελλάδα για καλύτερες συνθήκες εργασίας, για λιγότερες ώρες εργασίας επίσης, αλλά φυσικά και πολύ μεγαλύτερους μισθούς. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να περιμένουμε τουριστική ανάπτυξη, κινούμενη μεταξύ αυτοκινήτων, έτσι, υψηλού κυβισμού από Σκοπιανούς, Βούλγαρους κλπ, Ουκρανούς και πάει λέγοντας, και βλέποντας την ελληνική περιουσία να περνά στα χέρια αυτών που προανέφερα, αλλά και από Τούρκους στη Θράκη, και όχι μόνο, οι οποίοι ενισχύονται από τουρκικές τράπεζες εντός και εκτός Ελλάδος, από τουρκικές τράπεζες που κάνουν κουμάντο σε πόλεις ελληνικές, σε πόλεις ελληνικές στη Θράκη. Μεγάλο το πρόβλημα της Θράκης. Θα έχω θέμα για τη Θράκη. Θα έχω θέματα για τη Θράκη. Θα μιλάμε πάλι για τη Θράκη. Όχι έτσι όπως μιλάμε τώρα καθημερινά, με περισσότερα, σημαντικότερα στοιχεία.

0: Να θυμάστε και κάτι άλλο παρακαλώ και να μην το ξεχάσετε. Ελέγχω ό,τι βλέπω. Δεν πιστεύω αμέσως αυτό που προβάλλεται. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη εύκολα περνά στα χέρια απατεώνων.
1: Απ' τη ζωή θα σβήσω.
0: Καλημέρα στον κύριο Σταυρόπουλο. Ευχαριστώ για το μήνυμά σας, αγαπητέ μου φίλε. Τάσος Καρλίτο, με την καλημέρα του. Καλή εκπομπή. Και αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε. Καυτό καλοκαίρι, μάλλον θα έχουμε από όλες τις απόψεις. Σίγουρα, Τάσο. Σίγουρα. Άλλος Τάσος, ο Τάσος ο Σεκιούρ. Τι μου στέλνει εδώ, Τασούλης. Καλημέρα, Μακ. Καλή Κυριακή με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Εξαλείφονται οι απάτες και ξεκίνησαν οι κλοπές και οι διαρρήξεις. Και μου στέλνει ένα βινιάκι το οποίο θα το δω αργότερα. Η φίλη μας η Θεοδώρα. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Καλή εβδομάδα με υγεία. Ήρθε ο Θεός να βοτίσει το λαό μας να ξυπνήσει. Το ευχόμεθα κι εμείς, Θεοδώρα. Βασίλειος Αδαμίδης από Λονδίνο. Μεγάλο μήνυμα σήμερα. Καλημέρα, Κουρσάρε. Καλημέρα, Ελλάδα μου. Όχι, δεν πιστεύω να υπάρχει καμία διαφθορά στην Ελλάδα. Όχι, ποιος τα λέει αυτά. Από τη στιγμή που δεν ιδρώνει το αυτί κανενός και δεν αντιδράει κανείς, άρα όλα πάνε τέλεια, κανένα σκάνδαλο. Όταν μπορέσω να επισκεφτώ την πατρίδα, θα ψάξω να βρω πού το πουλάνε αυτό το θαυμαστό πράγμα που, σαν το γευτείς, εξαφανίζει κάθε πρόβλημα και στενοχώρια. Παρεπιπτόντως, επειδή δεν καπνίζω, θα το προτιμήσω σε ποτό ή σε σαλάτα. Και μιας και ανέφερες για υποβρύχια, η σημερινή κυβέρνηση θα σας πείσει πως τα καλύτερα είναι αυτά με τη βανίλια στα δροσερά και τα γάλανα νερά του Αιγαίου μας και της γαλάζιας πατρίδας, αυτών που λένε αδάθαρουσνε. Ακέσθαρους, ναι, λέει ο φίλος μου ο Βασίλης ο Αδαμίδης από το Λονδίνο. Ο φίλος μου ο Άγγελος, όταν ο Λοβέρδος δεν γνωρίζει τι είναι υφαλοκρηπίδα και δίκαιο της θάλασσας και η ομάδα που πρέπει να παίξει μπάλα παραμένει στα αποδυτήρια, τι τύχη θα έχει ήττα. Σωστό. Σωστό και αυτό, δεν μπορώ να πω. Έτσι, μας το έδωσε με λίγο ποδοσφαιρικό όρο ο φίλος μας ο Άγγελος, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Γιάννης Κεραμιτσής, μόλις τώρα το δικό του μήνυμα από την Φλόρινα, για να δούμε τι μας στέλνει. Μας στέλνει μια πρόθεση ψήφου σχετικά με τα κόμματα και πώς θα βγούνε κτλ. Αλλά το θέμα είναι άλλο, καλέ μου φίλε, ότι δεν τα αναφέρω αυτά γιατί δεν θέλω, έτσι, γιατί μετά αρχίζουν κάποιοι μηνύματα να μιλάω για πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα κυβερνήσουν τη χώρα. Ωραία, άλλος βλέπει το Βελόπουλο, άλλος βλέπει το Πασόκ, άλλος βλέπει τη Νέα Δημοκρατία, λογικό είναι κλπ. Κανείς πάντως μέχρι τώρα δεν είδε τον Τσίπρα δεύτερο από αυτούς που μου στέλνετε μηνύματα. Γιατί? Δεν πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις.
1: Τα σκόρπισε ο ανέμος.
0: Γιώργος Παπαδόπουλος, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Πήγανε κανένα.
0: Σε όλους τους ναυτικούς, ο Σάκης από τη Βέρεια στέλνει τα χαιρετίσματά του.
1: Ο ανέμος.
0: Στέλνω και εγώ ευχές σε όλους τους ναυτικούς που μας ακούνε.
1: Πήγανε κανένα.
0: Ο φίλος μου ο Παναγιώτης από την περιοχή Παναγίας Φανερωμένης, στο Μεροκάματο λέει απόψε και σήμερα. Μεροκάματο, ταξί έχεις, τι έχεις, οδηγός ταξί είσαι. Ο Δημήτρης από το Λίντς, από την Αγγλία, και ο φίλος μου ο Βαγγέλης από την Πτολεμαϊδα είναι και εδώ σήμερα μαζί μας με τους αγωνιστικούς τους χαιρετισμούς.
1: Και πήγανε καμένα.
0: Δύο καινούργιοι φίλοι από τα Γρεβενά εδώ και ένα μήνα που μου έστειλαν και ένα μεγάλο μήνυμα χθες για τις ωραίες περιοχές της Βαλιακάρτα. Όσοι δεν έχετε πάει Βαλιακάρτα, παιδιά, να πάτε, έτσι. Να πάτε. Εύκολα τώρα η πρόσβαση από την Εγνατία, λίγη ταλαιπώρια γιατί είναι μονοδρομημένη, ιδιαίτερα από το κομμάτι από Βέρεια μέχρι τον Πολύμηλο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Μια εκδρομούλα σιγά σιγά. Αν δεν έχετε δουλειά, μπορείτε να πάτε. Βάλια Γάλτα, ένα μέρος δηλαδή από τα καλύτερα στον κόσμο, πιστεύω. Ο Δημήτρης και ο Γιώργος λοιπόν είναι καινούργιοι φίλοι εδώ και ένα μήνα στην μεγάλη μας παρέα. Και πάμε σιγά σιγά να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, η οποία έχει και πάρα πολλά μέσα από τα μηνύματα, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να μελετήσω πριν τα προβάλλω στο ραδιόφωνο.

0: Ένα άλλο πάρα πολύ μεγάλο θέμα είναι ότι αντικαθίσταται ο γηγενής πληθυσμός ή αν θέλετε μπερδεύεται με αλλοεθνείς φανατικούς θρησκείας, αφιβόλου πολιτισμικής ποιότητας. Και όλα αυτά δείχνουν ότι μειώνεται η εθνική κυριαρχία αν συνεχίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι στην Ήπειρό μας που έχουμε μέσα στα πόδια μας το απόλυτο τρομοκρατικό πλέον εργαλείο για την επιβολή του Ισλάμ. Και τα μηνύματα δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα ή στο κομμάτι της Μεσογείου, αλλά τα μηνύματα έρχονται και από το βορρά της Γυραιάς Ηπείρου. Θα βλέπετε και τα βιντεάκια, όλα αυτά τα οποία γίνονται σε βόρειες χώρες που δεν θα το πίστευε κανείς, με τους αλλοεθνείς να διεκδικούν, να πέφτει ξύλο, να πηγαίνει η αστυνομία, να γίνονται διαδηλώσεις, συμπλοκές κλπ. Σουηδία και άλλες βόρειες χώρες όπου εκεί οι μουσουλμάνοι έχουν δημιουργήσει τα δικά τους γκέτο. Και φυσικά από πίσω, έτσι, μεταξύ των πρωτοστατών, η τουρκική πλευρά, η οποία, το Υπουργείο Εξωτερικών της, σχετικά με τις εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας του ελληνισμού, ανέφερε ότι η ελληνική πλευρά εργαλειοποιεί την ιστορία. Η δική μας όμως ιστορία, κύριε Ξανατολάς, δεν έχει μόνο αίμα, έχει και πολιτισμό. Όσο δε για τις στρατιωτικές αποτυχίες της Ελλάδος που αναφέρεστε, ιδιαίτερα στην πλευρά της Τουρκίας και σε διάφορα μέσα, να σας υπενθυμίσω, επειδή λέτε ότι πάντοτε τους είχαμε τους Έλληνες, πάντοτε τους νικηδίζαμε και ήρθαν οι Ευρωπαίοι και δημιουργήθηκε όλη αυτή η κατάσταση, η λεγόμενη καλή πλευρά της ιστορίας, την οποία νομίζει ότι ανήκει η Τουρκία. Δεν ξέρω πόσο καλή πλευρά είναι αυτή, αλλά δεν ανήκει σε αυτήν την πλευρά η Τουρκία, σίγουρα. Και το δείχνει καθημερινά η δική της κυβέρνηση και η δική της διπλωματία με τις αποφάσεις τις οποίες παίρνει. Και επειδή λοιπόν πολλά βλέπουμε και στον τουρκικό τύπο για τις νίκες των Τούρκων εναντίον των Ελλήνων, νομίζω ότι έχω τώρα αυτή την ευκαιρία, έχω και χρόνο, για να μπορέσω, επαναλαμβάνω, για να μπορέσω να δείξω, ρε παιδί μου, αυτό το οποίο συμβαίνει, αυτό το οποίο έγραψε η ιστορία, αυτό το οποίο είναι η πραγματικότητα. Πότε μας κέρδισαν οι Τούρκοι, πότε μας νίκησαν και σε ποιες περιπτώσεις.
1: Άιντε, πάμε.
0: Να τους υπενθυμίσω, ας πούμε, το Χάνι της Γραβιάς, τη μάχη στα Δερβενάκια, τη μάχη στο Μαραθώνα που 600 Έλληνες νίκησαν πάνω από 3.000 Τούρκους, την Ναυμαχία των Πατρών, τη μάχη της Σαλαμάνας που γράφηκε ως νίκη στην παγκόσμια ιστορία, πώς παρέδωσαν την Καλαμάτα ολόκληρο το 1821. Να υπενθυμίσω τη μάχη στην Καρίστανα που 300 μανιάτες κατενίκησαν 2.000 Τούρκους. Να τους θυμίσω τι έγινε στο Λεβίδι της Αρκαδίας. Να τους περάσω στη μάχη του Βαλτετσίου. Να τους μιλήσω για την ήττα της τουρκικής στρατιάς στη Γράνα, εκεί που κρίθηκε η τύχη της Τρίπολης. Να τους θυμίσω ότι έπαθαν στα βασιλικά. 8.000 Τούρκοι κατατορπώθηκαν από ελάχιστους Έλληνες. Να τους υπενθυμίσω για τον παγκόσμιο ηρωισμό στο Σούλι. Τη συντριβή 4.000 Τούρκων από 700 Κρήτες στο Ρέθυμνο. Να τους ξαναυπενθυμίσω την ανατίναξη της τουρκικής ναυαρχίδας στο λιμάνι της Χίου από τον Κωνσταντίνο Κανάρη. Να τους υπενθυμίσω τι έγινε το 1824 όταν 45 μικρά ελληνικά πλοία υπό τον Ανδρέα Μιαούλη κοντά στο Ηράκλειο διασκόρπισαν τα 200 πλοία του εχθρικού στόλου. Να τους μιλήσω για το Μανιάκι Παπαφλέσσας που παγκοσμίως χαρακτηρίστηκε ως ελληνική εθνική νίκη συνείδησης, ηρωισμού και αυταπάρνησης όπως των 300 του Λεωνίδα. 50 σημαντικές νίκες που καταγράφηκαν στο παγκόσμιο ιστορικό γίγνεσθε είχε ο ελληνισμός απέναντι των πολύ περισσότερων Τούρκων. 50 σημαντικές και 150 μικρότερες. Αιώνες τώρα προσπαθούν. Αδιάβαστο σας πιάνω, κύριε Υπουργέ Εξωτερικών της Τουρκίας. Ή ψεύτη ή αδιάβαστο.

0: Έτσι, έτσι. Τα μηνύματά σας, Κουρσάρος Μακ, παιδιά. Έτσι, και τώρα έχω ένα τηλεφωνικό μήνυμα, δεν διάβασες το μήνυμα. Κουρσάρος Μακ, Λευτέρη. Κουρσάρος Μακ, το μήνυμα στο Messenger, στο Facebook. Και να επαναλάβω και πάλι για τους καινούργους φίλους, όποιος δεν θέλει να διαβάζω το επώνυμό του ή το όνομά του. Ξεκινάτε το μήνυμα με όχι, δεν διαβάζω το επώνυμο. Δύο όχι, διαβάζω μόνο το μήνυμα.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς, αγαπητέ μου φίλε. Να είστε καλά και εσείς, γιατί εμείς Έλληνες είμαστε. Θα βρούμε τρόπο να σώσουμε αυτόν τον τόπο. Άδη η Καταρίνα στα νήσι. Περνάω εντελώς διαφορετικά, αφήνω Τουρκία, εθνικά θέματα κλπ. Για τουλάχιστον 12 μηνύματα που πήρα το τελευταίο τρίμερο σχετικά με την ανθρώπινη δραστηριότητα, με την κλιματική αλλαγή, με κάποιους που διαφωνούν για αυτό που λέω, ότι την κλιματική δηλαδή αλλαγή την παράγουμε εμείς οι άνθρωποι και ευθυνόμαστε γι' αυτό και δεν φταίει τίποτε άλλο. Λοιπόν, πέραν της ανθρώπινης δραστηριότητας, πού αλλού οφείλεται η κλιματική αλλαγή, και να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, έχουμε χρόνο μέχρι να έχουμε Δημήτρη Καλαϊτζή στις 7.30. Να ζωντανέψουμε αυτό τον τρόπο. Το Βασίλη το Λεκίδη θα έχουμε τις 8 σήμερα, θα μιλήσουμε αν είμαστε έτοιμοι για ένα σεισμό, τι γίνεται με τις πλημμύρες, τι γίνεται γεωπολιτικά, αν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε κάποια θέματα κλιματικής αλλαγής. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα και με τον Βασίλη το Λεκίδη. Υπήρχαν πάντοτε προσωρινές διακυμάνσεις θερμοκρασίας παγκοσμίως. Υπήρχαν ωκεάνια ρεύματα και φαινόμενα όπως το El Niño, τα οποία δημιουργούσαν διάφορα θέματα τα οποία επηρεάζουν κλιματική αλλαγή, τη λέμε, την ανθρώπινη δραστηριότητα, ακόμα και τη ζωή. Πέραν όμως αυτού, υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία, άμα τα μελετήσει κανείς, θα δει ότι, παραδείγματος χάρη, μεταβολές ηλιακές, η ακτινοβολία του ήλιου, που δεν είναι όλες τις εποχές η ίδια. Και όταν έχουμε, πιστεύω να το ξέρετε αυτό, αλλαγές κατά διαστήματα, κατά καιρούς, στην τροχιά της γης, έχουμε μεταβολές στην κλίση του άξονα της γης, αλλά και στην τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο. Σήμερα λοιπόν η τροχιά της γης ακολουθεί μια ελλειπτική πορεία γύρω από τον ήλιο. Δηλαδή, να γίνω πιο λιανός, η απόσταση του πλανήτη μας από τον ήλιο μεταβάλλεται και αυτό μεταβάλλει το κλίμα. Άι, δεν πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, Κατερίνα.

Μακάρι, μακάρι, μακάρι, μακάρι. Ένα άλλο θέμα πέραν της απόστασης του πλανήτη μας από τον ήλιο, η οποία μεταβάλλεται, είναι η αύξηση της θερμοκρασίας λόγω των ηφαιστειακών εκρήξεων που απελευθερώνουν διοξίδιο του θείου και θεϊκά αερολύματα. Να σκεφτείτε, 50 με 70 εκρήξεις ηφαιστείων σημειώνονται κάθε χρόνο. Αλλά τα ηφαίστεια δεν εκπέμπουν σημαντικό διοξίδιο του άνθρακα. Έλληνες είμαστε, θα βρούμε... Οπότε δεν μπορούμε μόνο εδώ να ρίξουμε την κλιματική αλλαγή σε σημαντικό μέγεθος. Είναι όμως η πόλεμη, που το έχω πει και σε άλλη εκπομπή, είναι η πύραυλη. Είναι όλα αυτά τα οπλικά συστήματα τα οποία πέφτουν. Είναι η ενέργεια η οποία απελευθερώνεται. Έλληνες είμαστε. Βάσει του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, κλιματική αλλαγή τι είναι? Καταρχάς, χρησιμοποιούνται περίοδοι 30 ετών για να καθοριστεί η αλλαγή με βάση τις αποκλίσεις. Παραδείγματος χάρη, τώρα είμαστε, ξεφύγαμε από το 2020, ήμασταν 1991-2020. Τώρα θα πάμε μέχρι το 2050. Επειδή το κλίμα αλλάζει εδώ και 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, ένα ερώτημα για το σήμερα παραμένει ενεργό. Υπάρχει κινδυνολογία για το τι μας περιμένει, ή μήπως σχετίζεται με κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό συμφέρον κάποιων πλευρών? Πάντοτε το κλίμα άλλαζε, υποστηρίζουν οι επιστήμονες. Και επειδή και εγώ παρακολουθώ κάποιες διαλέξεις, για να είμαι ειλικρινής σχετικά με το θέμα, και συζητήσεις, αν τα λεγόμενα αυτά τα οποία λένε είναι πραγματικά ή κινδυνολογικά, ειλικρινά το συμπέρασμά μου είναι ότι ναι, ευθύνεται η ανθρώπινη δραστηριότητα, αλλά όχι όσο την προσάπτουν κάποιοι. Οι επιπτώσεις στο σημερινό περιβάλλον, για να εκτιμηθεί, πρέπει να πάμε 500 και 1000 χρόνια πίσω, 2000 χρόνια πίσω, για να βγάλουμε συμπεράσματα. Δεν φταίνε λοιπόν οι αγελαδίτσες. Δεν φταίει λοιπόν αυτό το οποίο εκπέμπεται από το πίσω μέρος του σώματος της αγελάδας. Δεν φταίνε αυτά. Δεν φταίει τόσο πολύ η ανθρώπινη δραστηριότητα. Φταίνε και άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι θέλουν να τα αποκρύψουν. Ο φίλος μου ο Ηλίας μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα σχετικά που δεν ανέφερα τις τελευταίες εκπομπές, συντηρητικά, λευροσκούλικα κλπ. Όλα είναι μέσα στο πλάνο. Συγκεντρώνω πολλά πράγματα τα οποία θα ξαναπώ και με νεότερα στοιχεία από τον μεταλλαγμένο κόσμο της Mercosur και όχι μόνο. Έλληνες είμαστε, θα βρούμε τρόπο να ζω... Και αυτό που μου γράφεις, καλέ μου φίλε, για το φινικέλαιο, έτσι, να το πω για μια ακόμη φορά. Δεν έχεις παρατηρήσει κι εσύ ότι τώρα τελευταία, επειδή εγώ έλεγα παλιά για το φινικέλαιο και μου στείλαν για κάποιοι, μπορεί να ξέρανε άνθρωποι, να ήταν και επιστήμονες, αλλά μου στείλαν κάποια πράγματα τα οποία εγώ δεν τα έβρισκα, ότι δεν έχει κίνδυνο, παραδείγματος χάρη, σε μεγάλη ποσότητα το φινικέλαιο, ιδιαίτερα για τα παιδιά. Δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει ότι τώρα τελευταία κάποια προϊόντα γράφουν χωρίς φινικέλαιο. Γιατί το γράφουν άραγε?

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης τελερώνε.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Θερισμός, σαλόνισμα, άλεσμα σιταριού, το ψωμί, το βασικότερο αγαθό. Με τη σύνδεση άρτου και ανθρώπου να είναι πανάρχη. Με τη διατροφική αναγκαιότητα επίσης. Το ψωμί για τον Έλληνα μέσα από την παράδοση θεωρείται ιερό. Αυτή την παράδοση συνεχίζουμε και σήμερα στο αρτοπείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου. Ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε. Και μην ξεχνάτε, καθημερινά δοκιμάστε τον μοναδικό καφέ που σας προσφέρουμε. Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φαγκή επαφής, ακουστικά βαρικοίας, οπτομετρικός έλεγχος όρασης. Οπτικά Κάτανας, Κοζάνη 2 καταστήματα, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2. Νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Τολεμαΐδα. Οπτικά Κάτανας, τα μάτια σας 14.

0: Μπάτζιο Ποπ, Γίνδυνο Τυρί, Μυζήθρα, Ανθότυρο, Βούτυρο. Γραβιέρα και γιαούρτι πρόβιο. Μαζί με τη ροκομικά Πάικο. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, όπως παλιά. Ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Τη ροκομικά Πάικο. Να πάμε στην Κατερίνη να καλημερίσουμε αυτό το υπέροχο, νομίζω, τραγούδι που μας θυμίζει εμάς, Δημήτρη, άλλες εποχές. Δημήτρης Καλαϊτζής. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό τρίμηρο, χρόνια πολλά.
0: Επίσης.
1: Για αύριο, ήδη μεγάλη γιορτή
0: της
1: Ορθοδοξίας. Λοιπόν, να περάσουμε ένα καλό τρίμηρο, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρει ο κόσμος στην ψυχολογική κατάπτωση που βρίσκεται. Εν πάση περιπτώσει, ας είμαστε αισιόδοξοι να δούμε τα πράγματα με ένα διαφορετικό μάτι.
0: Δεν ξέρω, παραμένουμε αισιόδοξοι παρόλα αυτά που συμβαίνουν. Εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτό το κομμάτι της αισιοδοξίας μας.
1: Θα βρούμε τη λύση, πώς το λέμε.
0: Θα βρούμε τρόπο να ζωντανέψουμε αυτόν
1: τον τόπο
0: που πρέπει.
1: Και τον εαυτό μας
0: λίγο.
1: Να ξεφύγουμε από τη μιζέρια.
0: Ποια θεωρείς.
1: Να μιζεριάζουμε. Ό,τι στραβό και συμβαίνει, πρέπει να είμαστε αγωνιστές. Ψηλά το κεφάλι, ελπίδα και αγώνας. Για να ξεστραβώσουμε τα στραβωμένα.
0: Ποια θεωρείς τη σημαντικότερη είδηση σήμερα?
1: Σήμερα ή όλες τις εβδομάδες?
0: Σήμερα καλύτερα, σήμερα. Δηλαδή, χθες, σήμερα, πρωί είναι ακόμα.
1: Κοίταξε.
0: Οι ειδήσεις είναι ο λίγο αντίχθεσινές, αν μπορώ να το πω.
1: Πούμε, δεν έχουμε καλές ειδήσεις από το θέμα της ακρίβειας και του τρόπου ζωής που περνά ο πολίτης.
0: Άρα η πρώτη είδηση είναι η τσέπη μας.
1: Μα αναγκαστικά είναι η τσέπη μας. Όταν, παράδειγμα, εγώ τώρα μετά την εκπομπή ετοιμάζομαι να αναχωρήσω, όπως το λένε, θα πάω μετά από 12 χρόνια, έχω 12 χρόνια να πάω στο χωριό της γυναίκας μου, Σέρες, που έχει πανήγυρι το Αγίου Πνεύματος. Θα πάω να καθίσω δύο μέρες λίγο να χαλαρώσω, να θυμηθώ πανηγύρι άλλων εποχών, γιατί ακόμη το διατηρούν αυτό το πανηγύρι. Λοιπόν, δεν θα ξοδέψω και πολλά λεφτά, το λέω έτσι γιατί σαν εμένα σκέφτονται πάρα πολύ. Τα οικονομικά δεν είναι για να κάνεις ανοίγματα αυτή τη στιγμή, διότι στο τέλος αν θα χρωστάσεις 5 θα χρωστάσεις άλλα 5 και θα γίνουν 10.
0: Ναι.
1: Και μιλώ για τα νοικοκυριά που ξέρω πολύ καλά πώς θα βγάζουν πέρα.
0: Για τα νοικοκυριά των κομμάτων θα μιλήσουμε, για τα χρήματα που χρωστάνε. Γιατί διάβαζα, ας πούμε, ότι το κόμμα που κυβερνάει και χρωστάει κάπου μισό δις πόσο χρωστάει, ίσως και περισσότερο, τα χρέη του αυξάνονται, λέει, τα χρέη του. 145.000 ευρώ την ημέρα. Την ημέρα.
1: Τα χρέη των δύο κομμάτων υπάρχει μια διαφοροποίηση στο ένα μετάλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης μας δήλωσε στην ψύχρα, έτσι, στα μούτρα μας που λέμε, ότι...
0: Δεν πληρώνουμε.
1: Δεν πληρώνουμε γιατί...
0: Ενώ όποιος χρωστάει 600 ευρώ στην εφορία μπορεί να του πάρουμε το χωράφι.
1: Έχουν ρυθμιστεί, λέει, με την τράπεζα, με τις τράπεζες.
0: Μα συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Πληρώσαμε κάποιες δόσεις, αλλά...
0: Όχι, συγγνώμη, απαγορεύεται ρητά.
1: Στην πορεία των πραγμάτων, λέει, δεν θα πληρώνουμε από εδώ και πέρα, διότι αυτά μπήκαν στο τσουβάλι με την... όταν πληρώσε ο ελληνικός λαός να γεμίσει τα ταμεία των τραπεζών που ήταν έτοιμες να χτυπήσουν μπιέλα.
0: Άρα, συγγνώμη, Δημήτρη, συγγνώμη, ο κύριος Γεωργιάδης λοιπόν μιλάει ότι δεν υπάρχει ισονομία στην ελληνική κοινωνία.
1: Γιατί πληρώθηκαν.
0: Έτσι, με ένα νόμο και ένα άρθρο μπορούμε εμείς να μην πληρώσουμε, οι άλλοι πρέπει να πληρώσουν. Αυτό δεν είπε.
1: Έγινε συμψηφισμός οφειλών στις τράπεζες με την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ανακεφαλαιοποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα 500 εκατομμύρια της Νέας Δημοκρατίας δεν τα ζητά πια η τράπεζα, γιατί ευνοήθηκε η τράπεζα με την ανακεφαλαίωση, δηλαδή τα χρήματα αυτά πήγαν στράφη. Του Πασόκ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, και εκεί χρωστάνε και δεν πρόκειται να εξοφληθούν, αλλά δίνουν δόσεις. Τώρα, σε ποια ζωή θα συμπληρωθεί το ποσό, αυτό δεν το ξέρουμε, και μιλάνε και τα δύο κόμματα για 100 τόσα εκατομμύρια, τα οποία γίνανε με τους στόχους 500. Εν πάση περιπτώσει, και τα 150 που είπε ο κύριος Γεωργιάδης να ήταν αρχικό κεφάλαιο, και αυτό δεν το πληρώνουν, το ενσωμάτωσαν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ισονομία, μην το συζητάμε καν. Όταν για 2.000 οφειλείς σε ένα δήμο, σου κάνουν κατάσχεση λογαριασμό για κλήσεις μαζεμένες. Όταν η εφορία έχει δικαίωμα να σου κάνει τραπεζικό λογαριασμό μπλοκ για οφειλές στην εφορία, και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει ισονομία, φίλε, πως το λέω, αυτό είναι δεδομένο. Έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε. Και το καταλαβαίνει και ο πολύς ο κόσμος, αυτό το ξέρει δηλαδή. Το νιώθει στο πετσί του, γιατί ένας στους τρεις Έλληνες χρωστάνε τις Μιχαλούς που λέμε.
0: Κοίταξε, στην Ελλάδα κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Διάβαζε ένα άρθρο χθες. Δεν απαγορεύονται οι ξαπλώστρες μέσα στην μέσα στη θάλασσα. Απαγορεύονται.
1: Ναι.
0: Διάβαζα χθες. Είχε και φωτογραφίες. 300 ξαπλώστρες
1: μέσα στο νερό.
0: Μέσα στο νερό, στην Ψαρού, στη Μύκονο. Εκεί που ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Εκεί που δεν ξέρω αν κυβερνάει το κράτος ή κάποιο είδους, εντός εισαγωγικών, να βάλω τη λέξη, να μην έχουμε κι άλλα, μαφίας.
1: Παρακράτους. Παρακράτος του τουρισμού, το λέω εγώ.
0: Και άμα δεις φωτογραφίες θα εκπλαγείς, είναι μέσα στη θάλασσα.
1: Έχω δει.
0: Και μέσα στη θάλασσα.
1: Έχω δει να έχει ράμπες ξύλινες μεγάλες, όπως είναι να περπατάς δηλαδή στο βάθος. Και
0: άλλοι έχουν και πλοιάρια εκεί στις ράμπες.
1: Με άδειες των Δήμων και γύρω από αυτές τις ξύλινες εξέδρες, θα το πω έτσι, στο μακρύ να υπάρχουν τραπεζάκια, ξέρεις, αυτά φτιαγμένα με εκείνο το, σαν πλαστική, με πλαστικό τέτοιο που επιπλέον πάνω, λοιπόν, τα έχουν δεμένα γύρω-γύρω, το έχω δει και αυτό.
0: Ναι.
1: Τα έχουν δεμένα γύρω-γύρω από την εξέδρα αυτή και κάθονται, λοιπόν, και πίνουν τον καφέ τους, δηλαδή, απίστευτα πράγματα.
0: Και χρεώνουν 450 ευρώ ανά ομπρέλα, χωρίς να περιλαμβάνεται κατανάλωση.
1: Δεν ξέρω αν πληρώνουν φόρο για αυτές τις χρεώσεις. Γιατί αν πληρώνουν φόρο.
0: Ποιος είπε ότι πληρώνουν?
1: Λέω, αν πληρώνουν φόρο.
0: Έχουν υψηλές οφειλές προς το δημόσιο. Υπάρχουν πληροφορίες για κάποιες κατασχέσεις λογαριασμών.
1: Αν το τονίζω, εάν πληρώνουν φόρο.
0: Ναι.
1: Καλά κάνουν. Ωραία. Και χρεώνουν. Γιατί το λέω καλά?
0: Να σου πω όμως τι λέει το ρεπορτάζ. Ανέλεγκτες οικονομικές χρήσεις. Πώς πληρώνουν φόρο? Αυτό λέει το ρεπορτάζ.
1: Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε όλους, αλλά λέω, όχι, το πάρω.
0: Για το συγκεκριμένο μιλάμε.
1: Το πάω υποθετικά εγώ.
0: Ναι.
1: Αν πληρώνουν φόρο ενώ χρεώνουν 400 ευρώ, όπως λες, καλά κάνουν. Αφού εμείς που πάμε εκεί ξέρουμε ότι θα πληρώσουμε 400 ευρώ, παράδειγμα. Δεν το ξέρουμε. Γιατί κάνουμε επιλογή, παράδειγμα, αυτού του είδους τις διακοπές? Γιατί να πάω να πληρώσω σε ένα μαγαζί 3 εκατοστάρικα το γεύμα, όταν υπάρχουν άλλα μαγαζιά που θα πληρώσω, παράδειγμα, και στη Μύκονο ακόμα 50 ευρώ το γεύμα. Άρα είναι επιλογή μου. Αλλά για αυτού του είδους την ακρίβεια. Λοιπόν, υφίσταται φόρος. Πληρώνουν φόρο. Εάν πληρώνουν, έχει καλώς. Αλλά επειδή στην Ελλάδα τίποτα δεν ελέγχεται, ειδικά αγορονομικά, τίποτα δεν ελέγχεται. Όταν αρχίζουν να παίρνουν στη δημοσιότητα κάποιες ακραίες περιπτώσεις, τότε τρέχουν όλοι να επιβάλλουν πρόστιμα. Σιγά τα πρόστιμα στη Μύκονο τώρα σε κάποια μαγαζιά. Αυτά είναι η
0: κατάσταση
1: μισής ημέρας.
0: Για γέλια είναι αυτά.
1: Μισής ημέρας.
0: Για γέλια στην κυριολεξία.
1: Γελάμε. Άρα λοιπόν, Απόστολε, εδώ τώρα πάμε στον τρόπο ζωής του πολίτη. Ο πολίτης αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα με την ακρίβεια. Δεν πάει να του δώσεις 50 πας. Όταν, παράδειγμα, εγώ χθες που πήγα ψώνι σε σούπερ μάρκετ, σε δύο σούπερ μάρκετ πήγα, πήρα, τι να σου πω τώρα, κάτι, και πλήρωσα 85 ευρώ συνολικά. Δεν πήρα πολλά πράγματα, ξέρεις, για να περάσω όλη τη βδομάδα ή και απορριπαντικά που θα είναι και για την άλλη εβδομάδα. Πράγματα απλά καθημερινά. Πάρα πολύ ακρίβεια, Απόστολε. Και να σου πω και κάτι. Από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ υπάρχει μεγάλη
0: τεράστια διαφορά. Τα προσέχω. Τα προσέχει όλος ο κόσμος πλέον. Εγώ μπαίνω στο διαδίκτυο και θέλω να πάρω, ας πούμε, μπύρες. Και χτυπάω μπύρες στάδες σούπερ μάρκετ. Γιατί παίρνω μαζεμένες. Μπύρες τόσο το άλλο σούπερ μάρκετ. Και όποιος είναι πιο φθηνός, όταν περνάω από εκεί πηγαίνω και παίρνω.
1: Το έχω μάθει εγώ τώρα.
0: Αυτό κάνω.
1: Πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ, το δεύτερο.
0: Να σου πω κάτι. Μια τετράδα μπύρες, ας πούμε, που παίρνω 2-3 τετράδες όταν περνάω από ένα μαγαζί. Στο ένα κατάστημα, πρόσεξε, η τετράδα στο ένα 180, στο άλλο 220, στο άλλο 260. Ίδια μάρκα, ίδια μπύρα, ίδιο κουτάκι. Να την ψάχνετε, παιδιά, να μην τους κάνετε το χατήρι.
1: Ναι. Ένα μπουκάλι απορριπαντικό. Πήγαμε στο τρίτο σούπερ μάρκετ για συγκεκριμένα πράγματα. Ένα μπουκάλι απορριπαντικό στο μεγάλο σούπερ μάρκετ που ψωνίσαμε το είχε 7,56 και το ίδιο ακριβώς που επιλέξαμε να το πάρουμε από το άλλο, γιατί ξέραμε τη τιμή του, είχε 5,21. Πώς γίνεται σχεδόν 2,5 ευρώ διαφορά ένα μπουκάλι απορριπαντικό? Πώς τα λένε αυτά, λευκαντικά που βάζουν στο πλυντήριο οι νοικοκυρές? Και πήγαμε από εκεί, από το τρίτο συμπερμάτι μου λέει, σύζυγος, θα πάμε από εκεί γιατί το έχει τόσο. Γιατί παίρνουμε, ψωνίζουμε και από εκεί, δηλαδή. Πώς, εμένα...
0: Ακόμα, συγγνώμη Δημήτρη, ακόμα και προσφορά να είναι, όταν σε ένα προϊόν... Όχι, και προσφορά να είναι.
1: Πώς, εμένα...
0: Ακόμα, συγγνώμη Δημήτρη, ακόμα και...

0: Λοιπόν, κράτησε 5,27.
1: Να προσέχουν λοιπόν οι καταναλωτές. Ο κύριος Υπουργός είπε ότι προσπαθούμε, αλλά δεν μπορεί να κάνουμε και πολλά πράγματα, λέει, λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα τι μας λέτε? Μα τι μας λέτε, κύριε Υπουργέ, τι παραμύθια είναι αυτά?
0: Εδώ είναι η έλλειψη ελέγχου της αγοράς. Είναι βασικό πράγμα. Αν θέλει οποιαδήποτε κυβέρνηση να βοηθήσει τον πολίτη, πέρα από το να μην το πετσοκόβει με χαράτσια, λοιπόν, πρέπει να ελέγξει την αγορά, ούτως ώστε η διαβίωση του να βγαίνει λίγο πιο οικονομική, ώστε να μπορεί τουλάχιστον με το τέλος του μήνα να τα βγάζει πέρα, παιδιά. Δεν γίνεται 20 μηνός να βιάζουν οι τσέπες. Έτυχα σούπερ μάρκετ, αποστολή, πάρα πολλές φορές, και μάλιστα μια χαρακτηριστική περίπτωση, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Μια κυρία, λοιπόν, της δίνω τη σειρά μου, είχε τρία πράγματα το προηγούμενο Σάββατο, της δίνω τη σειρά μου, γιατί δεν είχε δύο πράγματα. Λέει, όχι, δεν περάσει. Λοιπόν, τέλος πάντων, περνάει η γυναίκα, γιατί μου είπε να περάσω, ενώ είχα γεμάτη την τσάντα? Γιατί αυτή θα μετρούσε κερματάκια, κέρματα, και έβαγε μισή ώρα να μετράει
1: κέρματα. Αν τη φτάνουνε τα λεφτά.
0: Όχι, τα μετρούσε, ναι. Έγινε στο τσαντάκι, ξέρω το κλασικό, ξέρεις, ναι, που έχουν οι γιαγιές στο τσαντάκι, γεμάτο, και με τα κέρματα ψώνισε. Αυτά είναι τα λεφτά. Έχω να τελειώνει το μηνιάτικο, λέει την κοπέλα. Πα, εμένα να ανοίξει γη, με καταπιεί. Σαν να έβλεπε τη μάνα μου στην ηλικία, μεγάλη γυναίκα. Λοιπόν, και μετρούσε τα κέρματα για να πάρει τρία πραγματάκια. Δηλαδή, αυτή η πολιτική το ζούνε, ρε παιδί μου. Πάνε.
1: Όχι, ποτέ. Ούτε το. Μπορεί να το ζούσαν οι γονείς τους. Μπορεί να το ζούσαν οι γονείς κάποιον, αλλά αυτοί τώρα πώς απέκτησαν 35 διαμερίσματα από 10 στρέμματα χωράφι με σιτάρι, είναι ένα άλλο θέμα.
0: Αφού δηλώνουν το έσχες, Απόστολε, μόνο που δεν δηλώνουν το πόθεν. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Δηλώνουν το έσχες, αλλά δεν δηλώνουν το πόθεν.
1: Να πω κάτι άλλο. Μία ερώτηση να κάνω στον κόσμο. Στον κύριο Υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη, και σε σένα, που βγαίνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και λέει ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά οικονομικά και θα δώσουμε επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο σε 900 περίπου χιλιάδες δικαιούχους, δηλαδή σε 900.000 οικογένειες. Σε ένα κράτος, ρε φίλε Υπουργέ, σε ένα κράτος με 10 εκατομμύρια ανθρώπους, όταν δίνεις επίδομα θέρμανσης σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, πηγαίνει καλά το κράτος? Πηγαίνει καλά η οικονομία? Δουλευόμαστε μεταξύ μας? Σε ποιον τα πουλάνε αυτά?
0: Κάθομαι και το ψάχνω, Απόστολε, θα βγάλω από το ντουβάρι ζουμί εγώ, τόσο πολύ το ψάχνω. Έχω παρακολουθήσει τις τελευταίες ημέρες, τον τελευταίο καιρό, συνεντεύξεις και του Πρωθυπουργού μας σε κάποια διεθνή φόρα. Και στη συζήτηση δεν μιλά γενικά για την οικονομία και τα λοιπά, λίγα πράγματα. Επικεντρώνεται στο ότι η οικονομία της Ελλάδος πάει καλά, και το ρωτάνε και ξέρω και δημοσιογράφοι, και έρχονται τα κανάλια και παίρνουν αυτό το κομμάτι που το λέει ο Πρωθυπουργός στα διεθνή φόρα, στα Ινστιτούτα αυτά που κάνουν τα οικονομικά. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά? Δηλαδή, ο κόσμος που ακούει δεν καταλαβαίνει, αφού το ζει στο πετσί του. Μακάρι μετά διαφορετικά να τους βγάλω το καπέλο. Ποιος λέει όχι? Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν τρέχεις μόνος σου, Απόστολε, και κοντεύεις να μην βγεις πρώτος, λοιπόν, κάτι άλλο φταίνει. Φταίνει η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη, έτσι δεν είναι? Έτσι γίνεται στην πολιτική.
1: Δυστυχώς.
0: Όταν τρέχεις μόνος σου. Και όταν εγώ κάθομαι τώρα την εβδομάδα και βλέπω τι γίνεται με τα νέα κόμματα, γελάω από μέσα μου. Απόστολε, γελάω. Γελάω και με τις δημοσκοπήσεις.
1: Πιστεύεις έστω μία δημοσκόπηση, Δημήτρη?
0: Άκου να σου πω. Όταν ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα, την προηγούμενη μέρα μία συγκεκριμένη εταιρεία είχε κάνει δημοσκόπηση, μία από τις δύο. Και όταν δύο εταιρείες, με το που αναγγέλλεται και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, βγάζουν, παράδειγμα, είχαν διαφορά το δεύτερο κόμμα του Τσίπρα με το τρίτο κόμμα του Πασόκ 8 μονάδες, και η άλλη δημοσκόπηση είχε 9,5, μία δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Αυτό δεν είναι η δημοσκόπηση. Κάποια από τις δύο λέει ψέματα. Έτσι δεν είναι? Ή κάποια από τις δύο είναι λάθος. Ή λάθος ο τρόπος που κάνουν δημοσκόπηση. Δηλαδή, βλέπεις ότι κάποιες καταστάσεις τις πουσάρουν. Δηλαδή, τώρα όπως
1: δεν συνεννοούνται και μεταξύ τους, μην γίνονται ρεζίλοι δηλαδή.
0: Όπως είναι, βέβαια, τώρα αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι πρόσχερες, υπό την έννοια. Θυμάμαι εγώ και.
1: Μα δημοσκόπηση μιας, δυο, τριών ημερών, είναι δυνατόν το ένα κόμμα να έχει 5% διαφορά?
0: Όχι, το λέω από την
1: ενέργεια,
0: αν θα σε αλλάξουν τα κόμματα, δεν μπορείς να είσαι. Είναι τώρα το θυμικό, είναι το καινούριο, είναι αυτό που λαμπερίζει, το επικοινωνιακό. Γιατί θυμίζω και ο κ. Κωνσταντοπούλου, πριν δύο μήνες στις δημοσιοποίησεις, έβγαζε κοντά στο 13%.

0: τα 100, θυμάσαι.
1: Να σου πω, Δημήτρη, την άποψή μου. Αντί να ασχολούμαστε με τα θέματα τα οποία μας αποσχολούν, ασχολούμαστε με τους δημοσκόπους και με τους δημοσκόπους που θα βγουν όλα σχεδόν λάθος την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Βέβαια, γιατί δεν μπορούν να συνυπολογίσουν τον αστάθμιο του παράγοντα.
1: Έχουν υπογράψει κάποια συμβόλαια με κάποια κόμματα αυτοί οι τύποι που βγαίνουν κάθε λίγο και λίγα και κάνουν δημοσκόπηση.
0: Απόστολοι σε ραδιόφωνο ήσουν, έτσι. Λοιπόν, και ήμουν χρόνια. Υπήρχαν κάποιες εταιρείες που στην αρχή, λοιπόν, δεν ήταν και πολύ έτσι σίγουρες και καθιερώθηκε μια εταιρεία να κάνει μετρήσεις ραδιοφώνου. Λοιπόν, βέβαια κάνουν τώρα τα τελευταία χρόνια την κάνουν από μόνη της εταιρείας αυτή την, ας πω, την μέτρηση στα ραδιόφωνα. Έχει αλλάξει, το πράγμα είναι καλό δηλαδή, δεν λένε ψέματα. Λοιπόν, αλλά τι γινόταν, για να παραγγείλεις να πάρεις το ραδιόφωνο σου τη δημοσκόπηση, την οποία κάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα αυτή η εταιρεία Focus, λοιπόν πρέπει να πληρώσεις. Όχι να πληρώσεις για να γίνει δημοσκόπηση, για να πάρεις αντίγραφο της δημοσκόπησης που έχει γίνει. Και αυτό γίνεται σε χιλιάδες ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή πληρώνουν για να πάρουν τη δημοσκόπηση να δουν την κατάταξή τους και αν είναι σε καλή κατάταξη να έχουν και...
1: Ναι, καλά, αυτό είναι νόμιμο, έτσι συμβαίνει, βάσει νόμιμο.
0: Νόμιμο είναι, ναι, αλλά ναι. Θέλω να σου πω, για να κατασταλάξουν όμως σε ένα είδος παράδειγμα αντικειμενικότητας έχει καταντήσει να είναι, πώς το λένε, αποκλειστικά μια εταιρεία να κάνει αυτού του είδους μετρήσεις επαγγελματικά. Τώρα εδώ έχουμε 500 εταιρείες που η μία, ας πω, ανταγωνίζει το εισαγωγικό την άλλη και όλες οι εταιρείες αυτές κάνουν μετρήσεις με κατόπιν παράδειγμα παραγγελίας κάποιου μέσου, κάποιου τηλεοπτικού σταθμού, κάποιες εφημερίδες, κάποιου κόμματος τα οποία... Αυτές είναι οι λεγόμενες κρυφές δημοσκοπήσεις. Τα κόμματα κάνουν δημοσκοπήσεις, παίρνουν δημοσκοπήσεις, είναι μόνον για αυτούς να ξέρουν πού βαδίζουν. Γιατί έχω συζητήσει και με άτομο να έχουν τα κόμματα μια δημοσκόπηση που να τα δείχνει πολύ χάλια και δύο κόμματα συγκεκριμένα, το θυμάμαι που μου το είπε ένας σχετικός με τη δημοσκοπική εταιρεία αυτή, και οι μετρήσεις επίσημες της ίδιας εταιρείας για το ίδιο χρονικό διάστημα που δημοσιεύθηκαν δηλαδή στα κανάλια, αυτή η μέτρηση να είναι εντελώς διαφορετική. Η ίδια μέτρηση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από αυτές τις μετρήσεις, ναι. Να πάμε κάπου αλλού. Έχω και ένα μήνυμα σχετικά με τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος έχω ένα φίλο που λέει σίγουρα θα βγει δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας και με εξηγεί τους λόγους. Γιατί είναι ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο έχει λόγο, έχει διπλωματία, είναι γνωστός στους ευρωπαϊκούς και αμερικάνικους κύκλους κλπ. Και όλα αυτά ωραία. Εγώ θα σταματήσω εκεί γιατί αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός στις εκλογές. Αλλά θα μείνω λίγο στο σηματάκι, αυτό που λέει Ελλάς, το οποίο. Ενοχλεί περισσότερο το μπλε χρώμα λόγω Σκοπιανού ή το κόκκινο χρώμα με αυτή την επιλογή του ονόματος που αυτό το αλφα, το κόκκινο δείχνει μια συμβολική οικειοποίηση της οργάνωσης της εθνικής αντίστασης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέω, διότι οι περισσότεροι Έλληνες και με αυτούς τους οποίους συζητάμε δεν φέρουν πλέον τον Αλέξη Τσίπρα εδώ και καιρό ως αριστερό. Ως συστημικό τον βλέπουν.
0: Κοίταξε, οι αριστεροί που θέλουν να λέγονται πραγματικοί αριστεροί ενοχλούνται για την υποτιθέμενη οικειοποίηση.
1: ΚΚΕ δηλαδή, γι' αυτό μιλάμε.
0: Ναι, αυτό. Για την οικειοποίηση του Ελλάς, ΕΑΜ Ελλάς, η στρατηγική πτέρυγα, ναι. Του ΕΑΜ. Ήταν το Ελλάς, για να τα θυμίζουμε λίγο σε αυτούς που δεν ξέρουν.
1: Οικειοποιείται δηλαδή το σύμβολο του ΚΚΕ της αριστεράς.
0: Αυτό πάντως δημιουργεί συνειρμούς και σκέψεις. Ναι. Ο καθένας μπορεί να σκέφτεται ό,τι θέλει. Ένα αυτό.
1: Για κάποιο λόγο δηλαδή σχημάτισε μπλε και κόκκινο.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ μελετημένο.
1: Δεν θα μιλήσω για Μπαρτσελόνα γιατί είναι για να γελάς.
0: Ναι, είναι μελετημένο.
1: Ναι.
0: Είναι μελετημένο. Ήθελα να τονίσει ότι εγώ επικεντρώνομαι στη δεξαμενή ψήφων των λεγόμενων κέντρο αριστερών.
1: Όσοι είστε ΣΥΡΙΖΑ και είστε ΡΕΑΛ, να μην ψηφίσετε τον Τσίπρα. Είναι Μπαρτσελόνα. Συνέχισε Δημήτρη.
0: Ναι, για τον κέντρο αριστερών. Γιατί στην αρχή με το rebranding έχει μια έννοια. Εννοούσε δηλαδή τη στροφή προς το κέντρο για να μαζέψει κεντρώς. Όταν είδε ότι δεν υπάρχει τέτοια δεξαμενή, είτε αυτή η δεξαμενή έχει καλυφθεί εν μέρη σε ένα μεγάλο ποσοστό, πήρε ο Μητσοτάκης για να δημιουργήσει κυβέρνηση και είναι κατά παράδοση και δεκαετίες. Τώρα το Πασόκ κινείται εκεί πέρα. Άρα λοιπόν, πού θα ξεκινήσω να έχω μια βάση καλή, θα διαλύσω το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Συγγνώμη, έχει εντύπωση δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ότι με αυτό το Α θα πάρει ψήφους από αριστερούς?
0: Θα πάρει, κοίταξε να δεις, Απόστολε.
1: Από αριστερούς αριστερούς.
0: Εντάξει, δεν μιλάμε για κουκουέ τώρα, γιατί αριστερά δεν είναι μόνο κουκουέ, υπάρχουν...
1: Αισθητικοποιεί αυτό το σηματάκι, το πολιτικό σύστημα και τον καταναλωτή της ψήφου, αυτό ακριβώς γίνεται τώρα εδώ.
0: Υπάρχει κόσμος, το λέω και το γνωρίζω προσωπικά, που είναι κολλημένος σε κάποια πράγματα.
1: Οι κολλημένοι τελειώνουν όμως. Να σου πω, Δημήτρη, τώρα μιλάμε ειλικρινά, έτσι. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι κολλημένοι, ούτε ο Βελόπουλος θα έπαιρνε αυτό που θα πάρει, ούτε η Καριστιανού αυτό που θα πάρει. Άρα ξεφεύγουμε λίγο από τα κολλήματα, όπως τουλάχιστον φαίνεται. Και ιδιαίτερα οι νέοι. Εγώ μίλησα με μια νέα κοπέλα και θα σου πω τι ακριβώς μου είπε. Συγγενικό πρόσωπο. Ότι θα ψηφίσει την. Τέλος πάντων, ένα ακόμα αυτό που θα ψηφίσει. Γιατί λέει, εσείς λέγατε για δεξιά, λέγατε για αριστερά, λέγατε. Εμείς λέει, περάσαμε. Νέα Δημοκρατία. Πασόκ. Ωραία. Τσίπρα. Ξανά Νέα Δημοκρατία. Έχω δύο πτυχία και δουλεύω σε κατάστημα που πουλάει καφέδες. Δεν θα τους ψηφίσω, δεν θα ψηφίσω κανέναν από αυτού με το κουρίτσι. Αυτό μου είπε.
0: Είναι αυτό που είπαμε και σε άλλη εκπομπή.
1: Από αυτούς θα τη βρούνε. Από τους νέους.
0: Η νέα κόμματα και ιδιαίτερα της κυρίας Καρισκινού, για να το λέμε, θα πάρει πολλούς τέτοιους ψήφους που ανέφερες εσύ.
1: Μα δεν είναι μόνο Καριστιανό. Μπορεί και να πάρει και ο Κωνσταντοπούλα από αυτή την πλευρά.
0: Ναι. Τα αντισυστημικά, να το πω έτσι, κόμματα που τα λεγόμενα. Θα πάρω. Και μακάρι οι νέοι να σηκωθούν να πάνε να ψηφίσουν. Δεν έχει σημασία να ψηφίσουν.
1: Βέβαια, το σημαντικό είναι αυτό, να ξέρουμε οι Έλληνες τι θέλουμε. Και οι νέοι και οι μεγαλύτεροι.
0: Να πολιτικοποιηθούν έστω κρίνοντας με αυτόν τον τρόπο που δεν ξέρω να συμφωνήσει, αν συμφωνώ.
1: Έτσι, για να αποκτήσουμε κάποια στιγμή τα προνόμια τα οποία μας ανήκουν. Όταν δίνεις ένα κόμμα και το κάνεις αυτοδύναμη κυβέρνηση ή δύο κόμματα μαζί 50%, δεν πρόκειται ποτέ να έχεις αυτά τα προνόμια τα οποία δικαιούσε ως κοινωνικό σύνολο σε αυτήν τη σημερινή κοινωνία.
0: Απόστολε, σου είχα πει τις προάλλες για τα καινούργια κόμματα. Σου είπα για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ότι θα δημιουργήσει ένα καθαρά ασφικτικό προσωποπαγές κόμμα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τώρα έβλεπα την κυρία Δούρου πριν βγούμε στον αέρα. Η γυναίκα είπε, τοποθετήθηκε όπως πρέπει πολιτικά, κομματικά, για το κόμμα της βέβαια πάντα, πολύ σωστά. Δηλαδή, κύριο Τσίπρας, με το που ανακοίνωσε με την Ιθάκη ότι θα γίνει και κόμμα, το ήξεραν και οι Πέτρες, άρχισαν κάποιοι, όπως είναι τα κλωσοπουλάκια στην γλώσσα από πίσω, να τρέχουν, να παρακαλάνε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνουν υποταγή στο μεγάλο αφέντη, τον Τσίπρα. Και ξεχνούν ότι την πρώτη φορά αριστερά, ναι μεν με το επικοινωνιακό χάρισμα που έχει ο Τσίπρας, είναι πραγματικά πάρα πολύ επικοινωνιακός, λοιπόν, κατάφερε, και τότε οι καταστάσεις, οι πολιτικές και οι κοινωνικές ήταν διαφορετικές μετά το 2015 κτλ, να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος. Αλλά όμως, όπως λένε και οι ίδιοι σύντροφοί του, λοιπόν, κάποια πράγματα πήρε αποφάσεις μόνος του, και σε σοβαρές ορισμένες που κατά κάποιο τρόπο βοήθησαν τη χώρα, αλλά ήταν μια πολιτική κολοτούμπα για το επίπεδο και για την ιδεολογία του κόμματος πρώτη φορά αριστερά. Για μένα, το ότι ψήφισε μνημόνιο, το ότι υποχρεωτικά, εφόσον η χώρα ήταν στο χείλος του γκρεμού, λέω, καλά έκανε. Και το ψήφισε μαζί με όλα τα κόμματα και πήγε στις εκλογές. Και εξελέγει. Άρα λοιπόν, ένας κόσμος μετριοπαθής τον ψήφισε τότε, έστω και με το μνημόνιο. Αλλά οι πολιτικές κολοτούμπες κάποτε χαρακτηρίζουν κάποιον, και δεν μπορείς να πεις, εγώ παράδειγμα, θα το παίξω κεντρό. Δεν μπορείς να πεις στον κόσμο, άρα ξεκίνησε από τη φωλιά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, παράδειγμα, ένα κόμμα για μένα που έχει κυβερνήσει κτλ. Και με το χαρακτηριστικό πρώτη φορά αριστερά, διαλύεται. Και δεν διαλύεται μόνο του, το διαλύει ο Τσίπρας.
1: Εξών συνετέθεσαν.
0: Το διαλύει ο Τσίπρας από την αρχή. Γιατί σου είπα ότι.
1: Και να δούμε πώς μείνανε όλοι
0: εμένα
1: μαζί.
0: Εμένα ήταν μου έκανε φοβερή εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια ένα πράγμα, Απόστολε. Mm-hmm. Στη Βουλή γινόντουσαν μάχες σοβαρές για σοβαρότατα προβλήματα και εξωτερικής πολιτικής, αλλά ιδιαίτερα προβλήματα κοινωνικά και οικονομικά.
1: Κάτι που δεν γίνεται τώρα, Δημήτρη.
0: Ναι, και δεν άκουσα ποτέ τον Αλέξη τον Τσίπρα να βγει να κάνει μια τοποθέτηση. Ήταν βουλευτής. Ναι. Ήταν για ένα διάστημα και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, δεν τοποθετήθηκε ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι ήθελε να φύγει από την επικαιρότητα, να φύγουν τα αρνητικά από πάνω, να τα φορτωθούν όλοι οι άλλοι που ήταν οι συνεργάτες του, που με το βιβλίο της Ιθάκης τους έχει ξεφτυλίσει εντός εισαγωγικών, και αυτοί τρέχουν από πίσω του, για να βγει ο Μεσσίας ο Σωτήρας.
1: Λοιπόν,
0: τώρα Μεσσίας Σωτήρας.
1: Τι ακούγεται, κάτι ακούγεται. Τι περνάει απ' έξω.
0: Μεσσίας Σωτήρας.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν μπορεί να γίνει ο Μεσσίας ο Σωτήρας έτσι ξαφνικά, γιατί ο καθένας πολιτικός έχει την ιστορία του. Όλα αυτά που συμβαίνουν κρίνονται από τον ελληνικό λαό, όπως το λέω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή έχουμε μόνο ένα λεπτό, άντε 1,5 λεπτό να έχουμε, ήθελα να ξεφύγω λίγο από την εσωτερική επικαιρότητα κτλ. Και να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τρεις ερωτήσεις. Σου κάνω μία, θα σου κάνω για να τελειώσουμε. Αναγκαστικά την άλλη φορά θα τα πούμε. Να ρωτήσω λίγο. Πώς κρίνεις την ανάλυση της πλευράς της Ινδίας? Η συζήτηση που γίνεται γύρω από το ρόλο της Τουρκίας και λέει οι εχθροί μας πλέον είναι τρεις. Είναι η Κίνα.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Και για τεχνητούς λόγους, πρώτον θα έχει εκλογές για το εσωτερικό της Τουρκίας, αλλά ίσως και για το εσωτερικό της Ελλάδος.
2: Και αρκετό τουρισμό η Ελλάδα.
1: Θα έχουμε
2: και εκλογές και στην Ελλάδα. Έτσι.
1: Έτσι. Ναι. Εκεί πέρα τώρα φοβούμαι ότι θα γίνουν μια τέτοια κρίση. Βέβαια η Τουρκία δεν θα τολμήσει. Δεν είναι η Τουρκία σε θέση, έστω και πολεμικά, να ανοίξει τέτοιο μέτωπο.
2: Επειδή είμαστε εμείς ισχυροί σήμερα.
1: Ναι, είμαστε.
2: Και έχουμε συμμαχία με το Ισραήλ. Και ήρθε στην Μεσόγειο και στο Αιγαίο η Ινδία. Και οι Αμερικάνοι σε όλο το Αιγαίο είναι διασκορπισμένοι.
1: Σε πολλά πράγματα υπερτερούμε, ναι. Απόστολοι, το ξέρουν και εκείνοι.
2: Και πολεμικά, ιδιαίτερα στην αεροπορία, που το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και μέσα στους κόλπους του ΝΑΤΟ.
1: Γι' αυτό γαυγίζουν για αποστρατικοποίηση των
2: νησιών. Άσε να γαυγίζουν.
1: Ξέρουμε, εμείς στα νησιά μας έχουμε αστυνομία πολύ. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Έχουμε πολλή αστυνομία. Λοιπόν, και δεν λέω τίποτα άλλο.
2: Και Patriot έχουμε. Και δεν ξέρουμε και σε ποια νησιά ακριβώς έχουμε Patriot.
1: Όχι, δεν ξέρουμε.
2: Να το πούμε και αυτό.
1: Τα επίσημα τα ξέρουμε τώρα, τα ανεπίσημα.
2: Έτσι. Να το πούμε και αυτό.
1: Έτσι.
2: Να μην ανήσυχε και ο κόσμος. Τουλάχιστον από την άμυνα, νομίζω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης στην άμυνα πηγαίνουν πολύ καλά, για να λέμε και τα θετικά.
1: Βεβαίως θα τα πούμε τα θετικά.
2: Έτσι.
1: Και αυτό πολύ θέλουν καλά. Να κάνουν.
2: Πολύ καλά.
1: Αυτό θέλουν να
2: και
1: κάνουν.
2: Αν ήταν καμιά κυβέρνηση που θα συζητούσε για το αν έχει αυτή την εποχή σύνορα η θάλασσα, το είχαμε χαμένο. Έτσι. Όχι, δεν θα μπορούσαμε να πάμε στο Ήμιο, δεν θα μπορούσαμε να πάμε και στη Ρόδο, έχω την εντύπωση.
1: Όχι, θα λέγαμε δεν έχει σύνορα η θάλασσα.
2: Ναι, άμα δεν έχει σύνορα.
1: Βρισκόμαστε στα παράλια της Τουρκίας, κολυμπώ.
2: Δεν έχει σύνορα από την πλευρά της Ελλάδος. Από όλες τις άλλες πλευρές έχει όμως, να του στείλουμε το μήνυμα αυτού του κυρίου.
1: Ναι, ναι, από όλες τις χώρες.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλό τρίμερο.
2: Να είσαι καλά, να περάσει καλά, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ.
2: Δημήτρη Καλαϊτζή, νομικό από την Κατερίνη, διαφημιστικά μηνύματα. 3 λεπτά η καθυστέρηση, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Ήταν σπουδαία η κουβέντα.
0: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8. Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
11: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
13: Ναι.
14: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
13: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
15: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
16: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
13: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
16: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
15: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
17: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
18: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Το κατάστημα Κοτσόβολο στην Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alphabank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
20: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πάμε, πάμε συνέχεια από τη Μακεδονία, από την πραγματική Μακεδονία, από την πρωτεύουσά της, από την Θεσσαλονίκη, από την Ελλάδα.
1: Κρυφτήκανε στη μουσική να βρούνε τη γενιά τους. Τα ρούχα κόπη ερωτική στα άλλη τα
0: κόπη. Η σπουδαία κουβέντα θα συνεχιστεί στη συνέχεια με τον κύριο Βασίλη Λεκίδη, ερευνητή Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών. Συμμετέχει στο τεχνικό επιμελητήριο στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας. Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών. Βασίλη, το είπα καλά?
2: Σωστά, σωστά. Απόστολε, καλημέρα.
0: Λίγο πιο δυνατά μόνο, καλημέρα. Αν θα μιλάς, αν μπορείς.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Εύχομαι, ξέρεις, νωρίτερα έβλεπα εδώ, επειδή θα μιλήσουμε και για Άγιο Όρος, θα πούμε και για πολλά θέματα αντιπλημμυρικά, για τον Θεσσαλικό κάμπο κλπ. Τι γίνεται το νερό το οποίο μαζεύεται και αν είναι επικίνδυνες οι καταστάσεις, τα φράγματα. Έβλεπα σεισμούς στην Ελλάδα, μπήκα μέσα και βλέπω ότι μέσα στη νύχτα έχουν γίνει τουλάχιστον 30 σεισμικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα στο κομμάτι της Πελοποννήσου, των νησιών του Αιγαίου γύρω από την Κρήτη, που σε καμία περίπτωση όμως δεν υπερέβησαν τα 3,1 μποφόρ. Και στη Χαλκιδική είχαμε αρκετή σεισμική δραστηριότητα και αυτό το βράδυ, όπως γίνεται εδώ και αρκετό καιρό, που έφτασε από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να δω εδώ μέχρι το 2,2.
2: Ρίχτερ, ναι.
0: Ρίχτερ, αυτά είναι ανεπαίσθητα τα ρίχτερ.
2: Μποφόρ είναι του
0: ανέμου,
2: ναι.
0: Εγώ επειδή λέω πολύ τον καιρό και το μελετώ, γι' αυτό έχω μπλέξει με τα μποφόρ.
2: Ναι, έχουν...
0: Αλλά ευτυχώς δεν λέω και σε βαθμούς Κέλβιν θερμοκρασία, λέω σε Κελσίου. Μην
2: η δραστηριότητα, Απόστολε, στην Κρήτη κάτω υπήρχε και τους προηγούμενους μήνες, εκεί στο ανατολικό άκρο, προς το Λιβικό Πέλαγος και κοντά στο νησί, και έφτανε και τα 4 ρίχτερ. Ήταν στη θάλασσα και προς την Κάρπαθο και προς τη μεταξύ Κρήτης και Καρπάθου. Εκεί υπάρχει λοιπόν μια δραστηριότητα η οποία ξεκινάει και από την Κάρπαθο, νότια της Κρήτης, πηγαίνει προς την Πελοπόννησο, είναι το λεγόμενο τόξο στο οποίο συναντάει η Ευρώπη την Αφρική. Είμαστε εμείς στα όρια εδώ του τόξου αυτού. Και εκεί λοιπόν γίνονται σεισμοί οι οποίοι είναι σε κάποιο βάθος. Αυτοί οι σεισμοί καταρχήν εκεί μέχρι τα 5-5,5 δεν δημιουργούν πρόβλημα και ανησυχία, γιατί είναι και βαθύ σεισμοί και έτσι τα κύματα τα οποία φτάνουν στην επιφάνεια δεν δημιουργούν προβλήματα στα κτίρια. Εκεί όμως οι σεισμοί μπορεί να φτάσουν και πριν από πολλούς αιώνες ξεπερνούσαν και τα 7 ρίχτερ. Αυτοί οι σεισμοί σίγουρα είναι επικίνδυνοι και ελπίζουμε να μην τους ζήσουμε. Άρα γίνονται στο Νότιο Αιγαίο τέτοιοι μικροί σεισμοί, εκτονώνουν λίγο την ενέργεια. Στον Κορινθιακό επίσης γίνονται αρκετά μικρά σεισμοί.
0: Είχαμε πριν από λίγο 3, αλλά μικρά συμβάντα, 1,9, 1,8.
2: Ναι, είναι μικρά συμβάντα. Κάποιοι σεισμολόγοι, οι οποίοι ασχολούνται με τη στατιστική, μιλάνε ότι ήταν σεισμός των Αλκιονίδων, ας πούμε, που έγινε παλιά στην Αττική, προερχόταν από εκεί, από τον Κορινθιακό κόλπο και από τα ρήγματα του Κορινθιακού.
0: Ξέρεις γιατί τα αναφέρω όλα αυτά? Γιατί, επειδή δεν ξέρω, νομίζω ο κόσμος με αυτά που διαβάζει και με αυτά που ακούει και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, ότι ενδεχομένως να γίνει ένας πάρα πολύ μεγάλος σεισμός χωρίς να καθορίζεται το μέρος της Ελλάδος. Φοβάται λίγο, πρέπει να υπάρχει αυτός ο φόβος.
2: Είπαμε, αυτό το οποίο σήμερα μπορεί να γίνει είναι να υπάρξει μια μεσοπρόθεσμη εκτίμηση, θα λέγαμε, όχι ακριβώς πρόγνωση, για το ότι ποιο ρήγμα μπορεί να εκτονωθεί. Αυτό μπορεί να κάνει σήμερα η επιστήμη. Δηλαδή μπορεί να παρακολουθεί την παραμόρφωση, την μετακίνηση από δορυφόρους κάποιων ρήγματων από μεγάλες αποστάσεις και να δει ότι αυτό το ρήγμα μάζεψε πολύ ενέργεια και μπορεί να σπάσει τα επόμενα 4-5 χρόνια. Αυτό έχουν προβλέψει σεισμολόγοι που θα έχεις ακούσει και εσύ για την Κωνσταντινούπολη, έτσι.
0: Ναι.
2: Υπάρχει πρόβληψη πλέον η οποία είναι και από τα κέντρα και στην Αμερική και στην Ιαπωνία και στον ελληνικό χώρο, ότι εκεί κοντά στην Κωνσταντινούπολη υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να σπάσει εκεί το ρήγμα στο Μαρμαρά και να δώσει, ας πούμε, κάποιο πολύ μεγάλο σεισμό στην περιοχή εκείνη. Τον χρόνο βέβαια ακριβώς δεν μπορεί κανείς να τον εντοπίσει. Και στο Βόρειο Αιγαίο. Το Βόρειο Αιγαίο έχει μια επικοινωνία με τα ρήγματα της Ανατολίας. Άρα και εκεί θα έχουμε κάποιες έτσι μικρές πιθανότητες να η ενέργεια να δώσει και εδώ κάποια κίνηση, αν γίνει εκεί ο μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης οι σεισμοί είναι άλλο ρήγμα αυτό στο Άγιο Όρος, παράλληλα με το Άγιο Όρος, από το Δάφνη μέχρι την Κωνσταντινούπολη, μικροί σεισμοί και αυτοί. Συνεχίζουν να γίνονται, δεν υπάρχει, έχει γίνει ένας σεισμός 5 ρίχτερ εκεί τους προηγούμενους μήνες, κάπου και αρχές Φεβρουαρίου. Έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες αποκατάσταση από τους προηγούμενους σεισμούς που είχαν γίνει μέσα στο 25. Το περίεργο είναι ότι και εκεί 2 χρόνια τώρα δεν έχει ηρεμήσει τελείως η κατάσταση, υπάρχει μια αποδομή θα λέγαμε της έντασης, αλλά συνεχίζουν όμως οι μικροί σεισμοί, είναι η γενική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο Αιγαίο.
0: Πάντως πολύ μικροί σεισμοί σημαίνει ότι η ένταση ενός μεγάλου σεισμού ενδεχομένως να μην έρθει άμεσα.
2: Να μην τόσο μεγάλος. Ναι. Το θέμα είναι ότι να υπάρχει μια προετοιμασία ήδη τώρα.
0: Πρέπει, λογικά.
2: Στην Ελλάδα έχουν ολοκληρωθεί οι προσεισμικοί έλεγχοι στα σχολικά κτίρια και καλό θα είναι όλοι οι υπεύθυνοι των σχολικών μονάδων να επικοινωνούν κατά καιρούς με τον ΟΑΣΠ, τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού, να μπορούν να βλέπουν μέσα τη βάση τα σχολεία τους σε τι κατάσταση, τι βαθμίδα είναι όπως λέμε, γιατί έχουν εντοπιστεί αρκετά σχολεία τα οποία έχουν κάποιες βλάβες, φθορά έχουν σημαντική κτλ. Και χρήζουν αποκατάστασης. Έχουν γίνει γύρω στα 44.000 ανεξάρτητα σχολικά κτίρια μέσα σε 1,5 χρόνο με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Πιάσαν λίγο τόπο τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, δεν πήγαν όπως πάνε αλλού. Η Βόρεια Ελλάδα δεν έχει και πολλές επενδύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Έγιναν όμως οι προσεισμικοί έλεγχοι στα σχολεία και έχουν ξεκινήσει τώρα και ολοκληρώνονται και αυτοί μέχρι τώρα, μέχρι 10 Ιουνίου είναι και επίκαιρο το θέμα, στα στάδια, στα γήπεδα. Τα μηχανικοί από το Τεχνικό Επιμελητήριο έχουν σε όλη την Ελλάδα κάνουν αυτοψίες και υποβάλλουν δελτία προσεισμικού ελέγχου στα στάδια, στα γήπεδα, όπως είναι και τα μεγάλα γήπεδα εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, και τα μικρά γήπεδα στην επαρχία. Μέχρι τώρα έχουν γίνει πάνω από 3.000 γήπεδα σε όλη την Ελλάδα, τόσο τα μεγάλα που είναι και ιδιωτικά αλλά μαζεύουν κόσμο, όσο και τα μικρά γήπεδα. Έχουν εντοπιστεί κάποια σημεία τροτότητα στα γήπεδα αυτά. Τώρα αν θα ληφθούν μέτρα, ελπίζω να ληφθούν γρήγορα, γιατί μαζεύουν χιλιάδες κόσμο, έτσι, από τα υπαρχιακά από 1.000 άτομα και τα μεγάλα από 20.000.
0: Τα οποία τα περισσότερα είναι και παλιά τα υπαρχιακά, δεν έχει γίνει ούτε συντήρηση ούτε απολύτως τίποτα.
2: Έχουν πολλές φθορές, τα στέγαστρά τους.
0: 5 καινούργια γήπεδα έχει η Ελλάδα την τελευταία 20 ετία, δεν έχει κάτι περισσότερο.
2: Τα στέγαστρά τους, και επειδή σίγουρα αυτά δεν έχουν γίνει συντήρηση. Τώρα χρειάζονται κάποια προσοχή, τα ξύλινα στέγαστα, τα μεταλλικά στέγαστα και λιγότερα του σκυροδέματος.
0: Μάλιστα.
2: Χρειάζονται κάποια συντήρηση για αυτά, γιατί μαζεύουν πολύ κόσμο και είναι κρίμα να έχουμε κάποια αστοχία και μικρά υπάρχουν.
0: Πάντως από ό,τι μας είπες, η πολιτεία λαμβάνει μέτρα για αυτά.
2: Για τους σεισμούς μίλησα.
0: Για τους σεισμούς. Λαμβάνουν μέτρα.
2: Όμως γίνονται κάποια προσεισμικά μέτρα. Ναι, όμως. Κοίταξε όμως.
0: Να πούμε και για την πλημμυρικά έργα μετά.
2: Να πούμε και όλη την εικόνα. Ναι. Αυτή τη στιγμή γίνεται από λεφτά της κοινότητας και μέσα από το Τεχνικό Επιμελητήριο πάντα. Έτσι. Το Τεχνικό Επιμελητήριο δεν εκφράζει όλη την πολιτεία. Γίνονται αυτοί οι έλεγχοι από τους μηχανικούς. Χάρη στα χρήματα τα οποία δίνει η Ευρώπη. Όμως στο τέλος της επιχείρησης, όπως θα λέγαμε, γίνονται κάποιες επιστολές τόσο στους δήμους όσο και στους φορείς που έχουν υπευθυνότητα για τα γήπεδα, για να γίνουν άμεσα, όπως λέμε, αποκαταστάσεις. Ένα παράδειγμα να πει κανείς ότι υπάρχουν αποδυτήρια στα οποία υπάρχουν τελικά στέγαστα τα οποία είναι σάπια. Τα οποία λοιπόν πρέπει να
0: κάνουν τις αποκαταστάσεις, συγγνώμη, οι δήμοι.
2: Όμως οι δήμοι, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μαθαίνουμε, δεν έχουν, λέει, κονδύλια και δεν έχουν τον τρόπο, τη στελέχωση για να κάνουν αυτές τις αποκαταστάσεις. Άρα λοιπόν, αν δεν γίνουν αυτές οι αποκαταστάσεις εγκαίρως, τότε όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε τώρα 1,5 χρόνο θα πάει χαμένη. Άρα πρέπει τώρα οι δήμοι και η τοπική αυτοδιοίκηση να φροντίσουν να γίνουν γρήγορα αυτές οι αποκαταστάσεις.
0: Πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα τώρα που είναι καλοκαίρι.
2: Βέβαια, βέβαια, γιατί τα σχολεία θα ανοίξουν με το καλό το Σεπτέμβριο. Άρα πρέπει τώρα τους επόμενους 2-3 μήνες να γίνουν αυτές οι επεμβάσεις για να, όσα σχολεία πρέπει να μπουν μέσα οι Δήμοι, να δουν πόσα σχολεία τους αντιστοιχούν. Το ποσοστό δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι περίπου 2%, 2,5% στο σύνολο των σχολείων που έχει χώρα. Μιλάμε όμως για αρκετά, έτσι. Αρκετά, 400 πόσα κτλ. Δεν είναι αμιλητέα ποσότητα. Βέβαια. Πρέπει λοιπόν να μπουν μέσα και να τα δούνε.
0: Μάλιστα. Για να τελειώσουμε αυτό το θέμα και να προλάβουμε. Ναι. Μιλάμε αρκετή ώρα. Ήθελα λίγο να πάω, επειδή τώρα μιλήσαμε για έργα, για αντιπλημμυρικά. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην γέφυρα, τον υψηλή γέφυρα Σερβίων, στην Εράιδα. Αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί και ενδεχομένως και σε κάποιες άλλες γέφυρες, γιατί βλέπω κάποιες εικόνες στο διαδίκτυο, στα ηλεκτρονικά μέσα, οι οποίες δείχνουν κολόνες οι οποίες είναι έτοιμες να πέσουν ακόμη και σε προβλήτες στη θάλασσα, δείχνουν φράγματα τα οποία είναι γεμάτα και παλιά. Υπάρχει κίνδυνος? Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, πάλι από την αρχή, ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις τυχόν ζημιές που έγιναν εδώ και τόσα χρόνια και τις είχαμε αφήσει έτσι, τις αφήσαμε και όπου μας βγάλει.
2: Το θέμα των έντονων βροχοπτώσεων τώρα σε όλη την Ελλάδα είναι οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Τα τελευταία χρόνια η ποσότητα βροχής που πέφτει σε ένα μικρό χρονικό διάστημα είναι πολύ μεγάλη έναντι του παρελθόντος. Δηλαδή τώρα τα χιλιοστά που λέμε στη βροχή μέσα σε μια μέρα, σε μερικές ώρες, μπορεί να είναι αυτά που πέφτουν, ας πούμε, σε 3 εβδομάδες, σε ένα μήνα που πέφτουν παλιά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει οι υποδομές τόσο των γεφυρών που έχουμε, που νομίζω είχαμε πει και σε προηγούμενη συζήτηση που κάναμε, ότι οι γέφυρες στο υπαρχιακό δίκτυο, όπως ανέφερες, αλλά πάρα πολλές άλλες γέφυρες, εκτός των μεγάλων οδικών αξών, θα έρθουμε και σε αυτούς, όπως είχαμε πει για την Εγνατία. Στο υπαρχιακό δίκτυο λοιπόν η υποδομή των γεφυρών από τους χυμάρους, από τα ρέματα, από τις βροχοπτώσεις έχει υποσκαφεί. Υπάρχει διάβρωση μεγάλη.
0: Και αυτό κάθονται και διάφοροι δρόμοι σε ορισμένες περιοχές και γίνονται κατολιστήσεις.
2: Άρα λοιπόν ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο το οποίο πρέπει να προχωρήσει είναι τα θέματα ελέγχου λοιπόν των γεφυρών του υπαρχιακού δικτύου. Και τα οδοστρώματα, πλέον τα οδοστρώματα τα οποία κατασκευάζουμε στην Ελλάδα δεν έχουν τις στρώσεις όπως ας πούμε θα έχεις δει και εσύ στη Γερμανία. Έτσι υπάρχει η θεμελίωση του οδοστρώματος, του δρόμου, υπάρχουν τα πρανή, υπάρχει προστασία από τα νερά, τα φρεάτια και όλα αυτά τα οποία βοηθάνε το δρόμος να παραμείνει ακέραιος σε περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης. Εδώ στην Ελλάδα γίνονται αυτά λίγο πρόχειρα, λίγο έως πολύ πρόχειρα, με αποτέλεσμα το νερό το οποίο θα μπει μέσα και θα πάει κάτω από το οδόστρωμα, κυρίως από τις τομές που κάνουμε στο οδόστρωμα. Βλέπετε ότι τώρα πας κάπου, λέει, σκάβουμε για το αέριο, σκάβουμε για τα τέτοια, για τις οπτικές ίνες. Σκάβουμε τι σημαίνει, κόβουμε το οδόστρωμα, το βάζουμε μετά μία άσφαλτο εκεί, η οποία δεν ενώνεται καλά με το παλιό οδόστρωμα, και έτσι τι γίνεται, κρατάει για ένα μήνα και λιγότερο, μπαίνει το νερό μέσα από εκεί, υποσκάπτει τα θεμέλια του δρόμου και έτσι ο δρόμος κάνει μεγάλες λακκούβες με αποτέλεσμα να χαλάνε τα αμορτισέρ των αυτοκινήτων.
0: Άρα δεν γίνεται σωστή δουλειά.
2: Να χαλάει η μέση μας και να χτυπάμε συνέχεια από εδώ και από εκεί και να μην μπορεί η χώρα να συνέλθει από τις λακκούβες που έχουν οι δρόμοι, οι οποίοι είναι εκτός ελέγχου πλέον.
0: Και μέσα στις πόλεις, μέσα στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά και σε άλλες περιοχές που.
2: Αυτό δεν συμβαίνει στις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Πουθενά.
2: Υπάρχει ένας προγραμματισμός ο οποίος πρώτα κάνει τους δρόμους με. Δεν επιτρέπεται να κάνουμε σκάματα και να τα αφήνουμε έτσι, αποκαθιστέται το σύνολο του δρόμου. Εδώ δεν ξέρω γιατί ακόμα οι Δήμοι δίνουν άδειες. Έρχεται κάποιος, ας πούμε, λέει: έχω άδεια και αρχίζει να.
0: Ωραία, εκεί όμως σε αυτές τις χώρες η δημοκρατία δεν έχει μορφή εργολαβίας.
2: Αυτό πρέπει να σταματήσει. Επίσης υπάρχουν καινούργια μηχανήματα οδοποίηση ή τροχοφόρα, τα οποία μπορούν και πηγαίνουν γρήγορα, όπως οι σκούπες του Δήμου, μπορούν και πηγαίνουν και αποκαθιστούν γρήγορα για την ασφάλεια των οχημάτων αυτές τις μεγάλες τρύπες, οι οποίες πλέον τις συναντούμε παντού. Έτσι.
0: Μια στιγμή, συγγνώμη Βασίλη, τώρα επειδή έπιασες ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, να κάνω μια μικρή παρένθεση. Έχω δει ειδή σώμαση. Λακκούβα να βάζουν, ξέρω, ένα επί τίποτε, επί 60. Ένα επί 60, λακκούβα, να βάζουν πίσω και να την πατάνε με τα πόδια. Με τα πόδια.
2: Αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Έχω δει, το είχα πει. Έχει ένα χρόνο, ενάμιση. Το έχω πει εδώ στην εκπομπή.
2: Ναι.
0: Που, σε ποιο μέρος του κόσμου θα γινόταν αυτό το πράγμα?
2: Εδώ με τους Δήμους γενικά χρειάζεται να μπει μια αντιμετώπιση συντήρησης, μια νοοτροπία για συντήρηση. Λοιπόν, η συντήρηση στα πεζοδρόμια, στους δρόμους κτλ. Πρέπει να γίνει ολοκληρωμένα, μεθοδικά και με σωστές προδιαγραφές. Εδώ γίνονται πρόχειρα τα περισσότερα πράγματα και έτσι όταν μπαίνει πρόχειρα λίγο άσφαλτος χωρίς να συνδέεται με την προηγούμενη άσφαλτος, γιατί δεν γίνεται καλή σύνδεση, δεν μπορεί να...
0: Με την πρώτη βροχή χαλάει το οδόστρωμα, λογικό δεν είναι?
2: Ασφαλτοτάπητας, ο οποίος ξέρω κι εγώ είναι 30 ετών, 20 ετών, να έχει συνάφεια με μια πίσα που θα μπει τώρα.
0: Αλλά αυτό είναι απαράδεκτο, αυτό που γίνεται με τους δρόμους είναι εντελώς απαράδεκτο.
2: Και επειδή οι βροχές τώρα, είπαμε Απόστολοι, είναι έντονες και θα είναι έντονες με την κλιματική αλλαγή.
0: Θα χειροτερεύσει η κατάσταση, να μείνουμε έτσι.
2: Δεν μπορούμε να προβλέψουμε εκεί πέρα, ξέρω κι εγώ. Είδες, μπήκε απότομα το καλοκαίρι. Έτσι. Μπήκαμε σχεδόν από το χειμώνα στο καλοκαίρι. Η άνοιξη είχε πλέον πάρα πολύ μικρή διάρκεια. Και ξαφνικά μπήκαμε στις υψηλές θερμοκρασίες και ελπίζουμε να μην έχουν μεγάλη διάρκεια οι καύσωνες φέτος του καλοκαίρι.
0: Τα φράγματα είναι σε καλή κατάσταση, αλλά, Βασίλη, εσείς που κάνετε τους ελέγχους?
2: Τα μεγάλα φράγματα του αλιάκμονα, ας πούμε, και τα λοιπά, συντηρούνται, παλιά συντηρούνται από τη ΔΕΗ.
0: Τώρα?
2: Τώρα ίσως και η ΔΕΔΗ έχει κάποιες αρμοδιότητες, αλλά η ΔΕΔΗ όπως βλέπεις έχει λίγο προσωπικό και τα δίκτυα τα μεγάλα, τα οποία είναι των υψηλής τάσης, ας πούμε, υπάρχουν οι ΑΔΜΙΕ και τα λοιπά, είναι διάφορες τώρα υπηρεσίες για τα δίκτυα υψηλής τάσης, μέσης τάσης και τα λοιπά. Τα φράγματα τα υδροελεκτρικά που είναι πάνω στον Αλιάκμονα και παράγουν και ρεύμα, αυτά συντηρούνται παλιά από τη ΔΕΗ, τώρα από τις υπηρεσίες του ΔΕΔΙΕ. Αυτά έχουν και μηχανήματα, έγραφαμε παλιά και εμείς στο Ινστιτούτο, είχαμε μέσα στον πυρήνα του φράγματος μηχανήματα και καταγράφαμε εκεί και τις σεισμικές διεγέσεις και κυρίως την κόπωση μας ενδιαφέρει η κόπωση των φραγμάτων, δηλαδή η μεγάλη πίεση του νερού που ασκείται, καθώς και οι μικρές σεισμικές διεγέσεις που υπάρχουν εκεί στα ρήγματα πάνω στην Κοζάνη, στα Γρεβενά κτλ., πόσο επηρεάζουν την ανθεκτικότητα των φραγμάτων. Αυτά τα πολλά φράγματα είναι χωμάτινα. Αυτά έχουν παραμορφώσεις βέβαια, οι οποίες πρέπει να ελέγχονται και αυτές, ώστε να μην υπάρξει αστοχία. Αυτή τη στιγμή ο έλεγχος τους δεν ξέρω αν πληρεί όλες αυτές τις προδιαγραφές ή αν παλιά εμείς σαν Ινστιτούτο είχαμε κάποια μηχανήματα, δυστυχώς αυτά τα μηχανήματα χαλάσανε, όπως είχαν χαλάσει και του Αγίου Όρους
0: και δεν αντικαταστάθηκαν.
2: Κάναμε κάποια προσπάθεια μόνοι μας τώρα να βάλουμε μηχανήματα στο Άγιο Όρος. Από ό,τι γνωρίζω αυτά τα μηχανήματα δεν πρέπει να αντικαταστάθηκαν, διότι και το Ινστιτούτο αυτή τη στιγμή το εργαστήριό του είναι νεκρό, δεν υπάρχει.
0: Μα συγγνώμη, δεν έχουμε χρήματα, αφού οικονομικά πηγαίνουμε καλά, έτσι είπε ο Υπουργός Οικονομικών.
2: Έχουμε 350 μηχανήματα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία δεν υπάρχει εργαστήριο να τα συντηρήσει. Διότι δεν έχουν προσληφθεί άτομα. Έχουν φύγει τα παλιά άτομα, κάποιοι έχουν κοιμηθεί, έχουν φύγει από τη ζωή και δεν υπάρχουν προσλήψεις καινούριων ανθρώπων και υπάρχουν κάποιες μικρές ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες προσωρινά κάνουν κάποιους σέρβις των μηχανημάτων αυτών. Δηλαδή, τι θα γίνει άμα που λέμε γίνει ένας μεγάλος σεισμός, δεν θα υπάρχουν μετρήσεις πυκνές όπως είχαμε παλιά? Και σε αυτό το τομέα φαίνεται το δημόσιο δεν μπορεί να υποστηρίξει τέτοιες υποδομές. Ελπίζω...
0: όχι, αυτό συγγνώμη, τι θα πει δεν μπορεί να υποστηρίξει, πρέπει να υποστηρίξει.
2: Πρέπει να υποστηρίξει.
0: Δεν μπορεί, δεν σημαίνει τίποτα για τον πολίτη, πρέπει να υποστηρίξει.
2: Στην πράξη τι γίνεται όμως, Απόστολε? Στην πράξη έχει σημασία. Το θέμα είναι, κάναμε κάποτε αξιόλογες υποδομές. Όχι μόνο σε αυτό το τομέα και σε άλλους τομείς. Μπορούμε να τις συντηρήσουμε, μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Εδώ είναι το ζητούμενο. Και δεν πρέπει σαν πολιτεία που ανήκουμε στην Ευρώπη να αποκτήσουμε κι εμείς νοοτροπία, συνήθειες συντήρησης των μεγάλων έργων, όπως και η Αγνατία, όπως και οι γέφυρες, όπως και οι σύραγγες. Αυτά τα έργα γίνανε, αλλά θέλουν συντήρηση.
0: Οι σύραγγες γιατί είναι κομμένες από τη μία πλευρά, μία λωρίδα κυκλοφορίας, και για να πας από τη Βέρεια στην Κοζάνη σου βγαίνει η ψυχή?
2: γίνονται έργα αναβάθμισης.
0: Πόσα χρόνια γίνονται, δεν είδα από κάποιο μηχάνημα.
2: Παγίδων.
0: Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο, γιατί βλέπω ότι πέρασα δύο φορές. Δεν υπήρξαν μηχανήματα. Ήταν κλειστός ο δρόμος και δεν υπήρχε ούτε ένα μηχάνημα που να εργάζεται, ούτε ένα εργάτη.
2: Για τώρα ή για την Παθέ, πια πιο.
0: Όχι, μιλάω.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Πες δες και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
6: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
5: MyG.
6: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
5: Και από τιμές.
6: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
3: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
7: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Και πόσες χιλιάδες φορτηγά που περνάνε κάθε μέρα.
2: Ναι, και έχει βγάλει και κάποιες οδηγίες. Γι' αυτό δεν υπάρχουν και παρακάμπτες.
0: Τι να τις κάνουμε τις οδηγίες. Όσοι πέρασαν από εκεί, τις είδαμε τις οδηγίες. Τις ξέρουμε. Το ζούμε.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχουν παρακαμπτήρες.
0: Παρακαμπτήρια από πού να πάει, ένα αέρα. Όταν έχεις γέφυρες που είναι 100 και 150 μέτρα οι κολόνες, πού να πάει τώρα. Ποια παρακαμπτήρια να πάει. Πρέπει να πας από την Καστανιά.
2: Ναι, από την Καστανιά.
0: Δεν υπάρχει.
2: Από τη
0: Λάρισα.
2: Εκεί πάνω από το Μέτσοβο, εκείνο το δρόμο που πήγαινε.
0: Κατάρα.
2: Κατάρα, παρακολουθήντο και τα λοιπά.
0: Καλαμπάκα, Γρεβενά, ξανά πίσω.
2: Τι να πεις, τι να πεις. Όλα μαζί.
0: Καλά, τώρα μιλάμε, πας Κοζάνη Λάρισα και δεν υπάρχει μια εθνική οδός της προκοπής μέχρι να φτάσεις στην Ελασσόνα, δεν το συζητάω.
2: Το θέμα είναι αυτά τα χρήματα.
0: Δεν το συζητάω. Δεν υπάρχει άκρη σε αυτό.
2: Ένα μεγάλο ερώτημα είναι, πληρώνουμε. Τόσα χρήματα μαζεύονται, παλιά ήταν το Ταμείο Εθνικής Οδοπίας και τα λοιπά. Τώρα αυτά όλα τα χρήματα.
0: Πιο παλιά ήταν και η Μόμα.
2: Τα παίρνει ο παραχωρησιούχος.
0: Τα πιο παλιά δεν μας ενδιαφέρουν, τα καινούργια μας ενδιαφέρουν.
2: Τα χρήματα πηγαίνουν εγκαίρως για τη συντήρηση των οδών.
0: Ποιος να το ξέρει αυτό, πώς μπορεί να το ανακαλύψει ούτε ο δημοσιογράφος, ούτε το ρεπορτάζ, ούτε αυτοί που δώσαν τα χρήματα, ούτε αυτοί που τα πήραν θα σου πούνε τι γίνανε αυτά τα χρήματα. Κοίταξε, άμα η Κοβέση, άμα θέλει να επισέλθει παντού, πιστεύω σε 15 χρόνια να έχει τελειώσει το έργο της στην Ελλάδα.
2: Δεν ξέρω
0: αν είπα λίγα χρόνια.
2: Πολλά πράγματα, Απόστολε. Πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουμε. Κυρίως εγώ αυτό που βλέπω από την εμπειρία μου, πολλά χρόνια έχω μπει σε αυτό το θέμα.
0: Εγώ το Μαυρογιαλούρο ξέρω. Φάγανε, εξακολουθούν να τρώνε, αλλά τα φάγαμε όλοι μαζί.
2: Γνωρίζεις κι εσύ ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε η προκήρυξη ενός έργου διαγωνισμός γίνεται με βάση την μειοδοτική προσφορά, ας πούμε, του αναδόχου. Το σωστό είναι όμως η προσφορά να περιλαμβάνει μέσα και τη συντήρηση αρκετών ετών μετά την κατασκευή
0: του έργου. Και τελειώνουμε εδώ.
2: Όχι μόνο τον προϋπολογισμό του έργου, αλλά και τη συντήρηση του έργου. Έτσι γίνεται, ας πούμε, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τις γέφυρες. Θα πρέπει λοιπόν και εδώ στην Ελλάδα το έργο να γίνεται όχι μόνο με μειοδοσία.
0: Όπως γίνεται στο Ρίο Αντίριο. Υπάρχει ολόκληρο συνεργείο το οποίο νομίζω κάνει συνεχώς συντηρήσεις στη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου. Υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.
2: Είναι
0: πανάκριβα τα διόδια.
2: Νομίζω αλλά είναι οι Γάλλοι εδώ οι οποίοι συνεχίζουν να έχουν αυτό το έργο, ναι. Γιατί έχει και τα καλώδια του και το
0: ανακριβάνο. Η συντήρηση γίνεται συνεχώς.
2: Στη γέφυρα της Χαλκίδος είναι έτσι και τα πράγματα, γιατί είχαμε βάλει και εμείς
0: στην καινούργια γέφυρα, γιατί να μην μιλήσουμε για την παλιά.
2: Επιτεξιογράφων εκεί, το οποίο δεν δουλεύει, το μισό δεν δουλεύει τώρα.
0: Α, κατάλαβα. Λοιπόν, αγαπητέ Βασίλη Λεκίδη,
2: λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
2: Ευχαριστώ, Απόστολε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και εσύ, ερευνητής Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, ο κύριος Βασίλης Λεκίδης. Ως συνήθως, όταν έχουμε συνομιλία σπουδαία στο ραδιόφωνο, 2-3 λεπτά ξεφεύγουμε από τα διαφημιστικά.
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
10: Δημητρή, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιών για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
14: Και εσύ τι είπες?
13: Ή happy days ή τίποτα.
12: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
9: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
15: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
9: Πάτα και καμπανάκι.
15: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
9: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
16: Το κατάστημα Κοτσόβολο στη Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
17: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Πάμε, πάμε με τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα πάρα πάρα πάρα πολλά. Εντάξει, τι να κάνουμε, είχαμε σπουδαίες κουβέντες, δεν μπορούσα να, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, έτσι να κόψω την κουβέντα. Που μείναμε, είμαστε εδώ, Χαράλαμπος Παντελάτος από την Καβάλα. Καλημέρα, Απόστολε, το είπε η τότε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σία Αναγνωστοπούλου. Τελειώνουμε σήμερα ότι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το ΕΑΜ. Υπογράφηκε στο χωριό Ψαράδες που βρίσκεται στις Πρέσπες. Η επιλογή των Ψαράδων για την υπογραφή της συμφωνίας δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ενδεχομένως, Χαράλαμπε, και οι λίμνες να μην έχουν σύνορα. Ο Γιώργος ο Τραγάκης από τη Ρουμανία. Καλημέρα, Απόστολε. Να σε ρωτήσω, σε παρακαλώ, σε ποιο σχολικό βιβλίο τα λέει αυτά τα επιτεύγματα, για να διαβάσω και εγώ στο γιο μου. Αλλά ξέχασα, δεν θέλω να έχουμε υπερηφάνεια που είμαστε Έλληνες. Ήταν για τις πολύ λίγες νίκες που ανέφερα των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων. Των λιγότερων Ελλήνων εναντίον των πολλών Τούρκων, αλλά και την ιστορία. Της ιστορικής εθνικής υπερηφάνειας που διδάσκονται τα παιδιά σε άλλα σχολεία του κόσμου, όπως αυτές, όχι μόνο στις Θερμοπύλες αλλά και στο Μανιάκι. Τόλης, Τόλης, καλημέρα, Απόστολε, από Αλεξάνδρεια Ημαθίας, εδώ με το φίλο μου τον Χασάν, αρέσουμε ροδάκινα και σε ακούμε, να σε καλά, αγαπητέ Τόλη. Πέτρος Καραβίδας, τι μου στενείς, καλημέρα, Απόστολε. Μάιος τέλος, ήρθε το καλοκαίρι, από αύριο καλό μήνα. Ωραίο γήπεδο αυτό. Ωραίο γήπεδο, πού είναι αυτό το γήπεδο ρε εσύ, και γράψει από κάτω. Σε αυτό το γήπεδο πάντως δεν έχω πάει. Αθανάσιος Κυρκώστας, ευλογημένη Κυριακή, έναν Έλληνα στρατιώτη που φυλάει το χέρι ενός ιερέα, μου στέλνει σήμερα ως εικόνα. Φίλος μου ο Λευθέρης από την Κάτω Τούμπα, ο Σαρίδης, πάω βουνό και σε ακούω. Πώς γίνεται να βγάζουν δεύτερο κόμμα τον Τσίπρα με αυτά που έχουν γίνει, τα γνωστά και άγνωστα? Πάντως εγώ είμαι πολύ απεσιόδοξος, λέει ο φίλος μου ο Λευθέρης, Κωνσταντίνος Διάτζιας. Σε μια χώρα που οι κυβερνώντες κάνουν τα πάντα για την εξυπηρέτηση συμφερόντων των λίγων, δεν υπάρχει ελπίδα. Πριν λίγο καιρό είχαμε φτηνή ενέργεια και το επιτελικό κράτος αποφασίζει να γκρεμίσουν ΑΕΣ, ενώ θα μπορούσαν να το θέσουν σε αδράνεια με πρόσχημα την πράσινη ενέργεια. Σωστό. Ευημερούν οι αριθμοί και υποφέρουμε εμείς εκτός των πολιτικών. Ξέρεις όμως τι και εσύ υποφέρεις, αν έχεις 15 σπίτια και ο άλλος ο κολλητός έχει 25 και θες να τα κάνεις και εσύ 25, ρε εσύ Κωνσταντίνε, υποφέρουν για αυτοί οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά, λέει ο φίλος μου Άγγελος ο Σμαραγδής, αλλά επάνω και κάτω. Έχω ευρώ επάνω, δεν έχω κάτω. Mm-hmm. Ο Τσίφρας τσόπλησε, λέει ο Δημήτρης ο Καστατζίδης, δεν υπάρχει παρά μόνον στην γειτονιά, στην Αθήνα. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Αποστολίδης, το εγγόν του Κοντζά Αναστάσης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, που είναι και σήμερα μαζί μας με τη δική του καλημέρα και μιλάει για τα παλιά κόμματα, ότι η μόνη λύση είναι ο... Ποιος είναι αυτός? Όταν πάρει την απόφαση να κατέβει, δεν μπορώ να αναφέρει ονόματα, είπα, δεν θα αναφέρω, Γιάννη, δεν αναφέρω ονόματα, εντάξει, δεν θα κάνω τέτοια προπαγάνδα. Μάλιστα, όταν αποφασίσει να κατέβει, το βίντεο θα το δω του φίλου μας του Γιάννη και θα δω τι θα γίνει. Θεόδωρος Κατάκαλος, την καλημέρα, Αποστόλη, από καρδιάς, καλή Κυριακή εύχομαι σε σένα και σε όλο τον κόσμο, καλή συνέχεια φίλε μου. Ο Αρίστος ο Παπαδόπουλος, ασωνεύωσμον μερέαν, δεν μπορώ να δω εδώ Facebook ρε εσύ Αρίστο, που με στέλνεις για να θυμάσαι Έλληνα, μου στέλνεις ηχητικό. Δεν μπορώ να δω εδώ Facebook ρε εσύ Αρίστο.

Ομοίων σαν traffic marshal που είμαι, αλλά μόνο προσωρινά. Την χτυπάμε με κάτι σαν έμβολο για να σφίξει. Εδώ με τα πόδια. Εδώ με τα πόδια. Πατάς την άσφαλτο και άσφαλτος έρχεται στα ίσα της και γίνεται μια χαρά. Ορέστης Μπίθας. Ορέστης Μπίθας από Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Καλημέρα Αποστόλη, την καλημέρα μου. Καλή έξοδο του Αγίου Πνεύματος και καλή εβδομάδα σε όλο το Μετρόπολης. Νίκος Σιαμπανόπουλος, Δυτική Θεσσαλονίκη και σήμερα μαζί μας. Βασίλης Αποστόλη Αλαλούμ του Δάκη. Αυτό το τραγούδι πηγαίνει για τη σημερινή εποχή, παρότι είναι πολύ παλιό. Έχεις δίκιο, το έχω εδώ στα αρχαία, αλλά δεν μπορώ να καθίσω να το βάλω τώρα. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι της Ελευθερίας Ερβανιτάκης που λέει δυνατά. Γιατί έχω την εντύπωση ότι από εδώ και στο εξής θα πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί, να πάμε πολύ δυνατά για να μπορέσουμε να βγούμε από τη λούμπα που θέλουν να μας ρίξουν κάποιες πολιτικές. Πάμε λοιπόν έτσι δυνατά. Όταν τρως ψίχουλα και επιλέγεις αυτόν που τρώει 10 ψωμιά, δεν ευθύνεται αυτός που τα τρώει, φίλε μου Νίκο από τη Φλόρινα, αλλά εσύ που του τα προσφέρεις έτσι. Έλεγα λίγο πριν για την γέφυρα του Ρίου, για τη συντήρηση που γίνεται, για τα χρήματα τα οποία δίνεις για να περάσεις αν δεν πας με το καραβάκι. Και το καραβάκι 7 ευρώ έγινε τώρα, αν θυμάμαι καλά. Η γέφυρα είναι κοντά 16 περίπου. Προσέξτε τώρα όμως να δείτε τι γίνεται. Έψαξα στα διαφημιστικά μηνύματα για να βρω την απόσταση με χρόνο 15 περίπου λεπτών. Τα χιλιόμετρα είναι κάπου 19. Ωραία. Πόσα διόδια πληρώνεις τα πιο ακριβά στην Ελλάδα για αυτά τα χιλιόμετρα, πόσα ευρώ πληρώνεις για 19 χιλιόμετρα. Προσέξτε, διόδια Ρίου, διόδια γέφυρας Ρίου και λίγο μετά προς Ιωάννινα διόδια Κλοκόβας. Απόσταση χιλιόμετρων, καλά το είπα, 19. Χρόνος 15 λεπτά περίπου. Συνολικό ποσό διοδίων για 19 χιλιόμετρα, ευρώ 22. Δηλαδή 1,16 ευρώ διόδια ανά χιλιόμετρο. Για κάθε γιοταχή. Σε καλή μεριά. Και επειδή μιλάμε πάρα πολύ για διακοπές, να σας ενημερώσω ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές φέτος. Εάν δεν ψηφίσει κιόλας, απέχει, δεν θα πάει και του χρόνου. Τώρα θα μου πείτε, και αν ψηφίσει πάλι παίζει. Πάει δεν πάει του χρόνου. Εντάξει. Και τα στοιχεία λένε από η ΕΛΚΑ, ήταν τα λέω εγώ, επίσημα, από το 50% των διακοπέων, το 34% θα πάει περιορισμένα, ο λίγον τι δηλαδή, το 42% αυτών θα απουσιάσει από 4 ημέρες μέχρι μία εβδομάδα. Το μετρό Θεσσαλονίκης είναι κλειστό, καλέ μου φίλε Ιωάννη από τη Δελαφόν, κλειστό είναι. Από το τέλος του μήνα είπανε θα κλείσει και το κλείσαν, διότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι δοκιμές και οι έλεγχοι των νέων συστημάτων στο υποεπέκταση τμήμα Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσούνε, Ακρίνη, Μίκρα. Μπας και κάνουν και τους χωματόδρομους στην Καλαμαριά κάτω από τη Μίκρα κάποια στιγμή. Αλλά για την εξυπηρέτηση να πούμε και αυτό του κοινού αναδρομολόγιο αστικών λεωφορείων, θα υπάρξει μια διαδρομή Νέα Ελβετία, νέος συνδεδρομικός σταθμός, θα κινείται στον άξονα του μετρό, αντί τη Δελφών όμως θα πηγαίνει Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία Μοναστηρίου, και θα έχουμε μέση συχνότητα λεωφορείων ανά 7 λεπτά. Άντε μπας και γίνει κάτι. Δρομολόγια από 5 το ξημέρωμα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, αν το έχετε καταλάβει καλά, και τις Κυριακές. Τι θέλετε, Φόρμουλα 1 θέλετε? Καιρό δεν θέλετε? Να καλημερίσω και αυτούς που θα πάνε βέβαια διακοπές, σαν το φίλο μου το Στάθη εδώ που μου στέλνει μήνυμα από την Καβάλα και μου λέει και εγώ θα πάω διακοπές, αλλά θα πάω στο σπίτι του Μπατζιανάκη μου. Ναι, καλά, εντάξει, αρκετοί αυτό κάνουν τώρα. Πηγαίνουν σε φίλους, σε μπαγιανάκους, σε βίλες γνωστών.
στο μικρό σπίτι στο λιβάδι του Συμπέρα.

Έθερο και πάει λέγοντας. Πάντως διάβαζα και κάτι άλλο σημαντικό, ότι το 14% μόνο φέτος θα πάει ξενοδοχείο από τους Έλληνες. Θα συναντήσει εκεί Ουκρανούς, Σκουπιανούς, Ρώσους δεν νομίζω ότι θα συναντήσει. Βούλγαρους κλπ. Και από αυτό το 14% μόνο το 4% θα πάει σε ξενοδοχείο με διατροφή. Θα πάρουν τάπερα από το σπίτι. Φύγε η ώρα, πέρασε η ώρα, έφυγε η ώρα, έτσι, Φόρμουλα 1. Τι να πούμε για Φόρμουλα 1, γιατί δεν έχουμε και αγώνες, έτσι. Η McLaren σκέπτεται να κατασκευάσει δικό της κινητήρα και να πάψει να χρησιμοποιεί κινητήρα της Mercedes. Στο Πριγκιπάτο τα βλέμματα την άλλη εβδομάδα.

0: Συγγνώμη λίγο γιατί ψάχνω και τη βαθμολογία της Φόρμουλα 1 και πού τα βάλα εδώ εσείς τα χαρτιά. Πού είναι τα χαρτιά μου. Είχα εδώ χαρτιά τη βαθμολογία να την έχω πάντα μαζί μου. Να, εδώ είναι, εδώ είναι, εδώ είναι. Την έχω. Κίμι Αντωνέλη Μερσεντές βαθμή 131, Γιώργος Ράσελ Μερσεντές βαθμή 88, Λεκλέρ Φεράρι βαθμή 75, Χάμιλτον Φεράρι βαθμή 72, Νόρις Μακλάρεν βαθμή 58, Όσκαρ Πιάστρι Μακλάρεν βαθμή 48, Φερστάπεν 7ο 43 βαθμού με τη Red Bull, Πιέρ Γκασλί Αλπίν Ρενό βαθμή 20 έπονται οι υπόλοιποι οδηγοί. Στους κατασκευαστές, ως γνωστόν προηγείται η Mercedes με 219 βαθμούς, αρχίζει και ξεφεύγει σιγά σιγά, η Ferrari την ακολουθεί με 147, η Μακλάρεν με 106 και η Red Bull ακολουθεί με 57 βαθμούς, έπονται οι υπόλοιπες ομάδες, περισσότερα φυσικά για τη Φόρμουλα 1 το επόμενο Σαββατοκύριακο, εκεί που έχουμε, επαναλαμβάνω, αγώνα στο Μονακό. Τώρα, άμα σας πω ότι δεν με νοιάζει τι θα πούνε για μένα, νομίζω ότι αυτό το ξέρετε όλοι, τουλάχιστον οι φίλοι που ακούτε την εκπομπή. Διότι έχω και δύο μηνύματα τα οποία δεν μπορώ να τα διαβάσω, διότι είναι πλάνου. Ο Πέτρος ο Καραβίδας, Μόλντε Νορβηγίας, μου λέει, 33.000 κάτοικοι και μου έχει στείλει εδώ το γήπεδο, εκπληκτικό γήπεδο ρε φίλε, πολύ ωραίο γήπεδο δίπλα στη θάλασσα, εκπληκτικό, γύρω γύρω δεντράκια, μεγάλο μέρος για παρκάρισμα, έτσι καλή δρόμη, ωραιοστρωμένη, μπράβο.
1: Δύναμη και θάρρος να αντέχω κάθε βάρος.
0: Κυρία Δήμητρα από τα Γρεβενά και με τα σύζυγου να στείλω τα χαιρετίσματά μου και σήμερα τον φίλο μου τον Βαγγέλη από την Αριδαία, ο οποίος έκανε την τιμή να μας στείλει και αυτός ένα μήνυμα μετά από καιρό, γιατί μετά με παίρνει συνήθως τηλέφωνο και νομίζω ότι εγώ από το τηλέφωνο θα μιλάω μια ώρα να κάνω άλλη μια ώρα εκπομπή.
1: Αν δεν είναι απ' την καρδιά του, δεν αξίζει η μιλιά του.
0: Στο Αργυρόκαστρο η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα το μεσημέρι τους 24 βαθμούς Κελσίου και αύριο τους 27 θα έχουμε καλό καιρό με λίγη συννεφιά και μεγάλα διαστήματα με ήλιο. Στη Λευκοσία είπαμε, τα λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, η θερμοκρασία ανεβαίνει, ο ήλιος βγαίνει, ο τουρισμός σιγά σιγά έρχεται και θερμοκρασίες που την άλλη εβδομάδα θα πλησιάσουν τους 30 βαθμούς σε Κελσίου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είπαμε παιδιά, κοντά 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία, το πρωί είχε ένα 19 με 20 βαθμούς, 30 και αύριο, 31 βαθμούς σύμφωνα με το νέο χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας την Τρίτη, αλλά μπορεί το μεσημέρι να έχουμε και μία καταιγίδα. Στο μοναστήρι η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες και την επόμενη εβδομάδα τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο, εκεί Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα έχουμε και βροχούλες. Σήμερα συννεφιά με ήλιο, αύριο και από το απόγευμα και μετά ενδεχομένως μεγαλύτερες, περισσότερες ώρες με αναλαμπές ηλίου. Μεσημέρι σήμερα η θερμοκρασία στα Γρεβενά θα πάει 28 βαθμούς Κελσίου, 24 με 25 βλέπω τώρα στη Φλόρινα, 28 θα έχουμε πάνω στον Εύρο, 25 στην Καβάλα, 30 θα χτυπήσει δράμα Σέρες, 26 με 27 βαθμούς θα έχουμε στην Ιγουμενίτσα, όσο και στην Κέρκυρα, 27 με 28 στην Κεφαλονιά, 29 στο Μεσολόγγι. Σήμερα το μεσημέρι οι θερμοκρασίες πάνω κάτω αύριο θα είναι οι ίδιες και κάνα βαθμό παραπάνω, έτσι, από τη σήμερα. Και βλέπω 29 θα έχουμε στην Πάτρα, 30-31 στην Πρωτεύουσα, 28-29 στην Χαλκίδα, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Αιγαίο κλπ. 29 με 30 βαθμούς Κελσίου το ανώτερο. Προς τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς η θερμοκρασία χαμηλότερη, όπως και στην Κρήτη, εκεί που έχει πιο δροσά, που λένε και στα δικά μας τα χωριά, από ό,τι έχει στο υπόλοιπο Αιγαίο, στο βορρά όμως. Γιατί ο νότος βλέπει Λιβύη. Ο νότος βλέπει Λιβικό και στην Ιερά Πέτρα πάντοτε η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη. Άνεμη τίποτε το ιδιαίτερο, πουθενά πάνω από 4 μποφόρ και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Όλα ωραία, όλα καλά. Και με τι άλλο έχουμε, τα πάμε όλα. Δεν πιστεύω να ξέχασα κάτι. Είπαμε βροχές δεν είπα, όπου θα έχουμε αστάθεια στην ατμόσφαιρα και θα έχουμε βροχές τα μεσημέρια τις επόμενες ημέρες και σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα στο κομμάτι Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Δυτική Μακεδονία. Αυτό το κομμάτι της Χαλκιδικής αναμένει λίγο απ' έξω σήμερα και η Θεσσαλονίκη και στον κορμό, τον κεντρικό της Πίνδου. Αυτά και έτσι με τις βροχές που ενδεχομένως να έχουμε για κάποιες καταιγίδες τις επόμενες ημέρες. Τι να βάλω ένα τραγουδάκι εδώ. Θα να βάλω, για να δω. Αυτό να βάλω, να το βάλω. Γιατί, αυτό. Αυτό γιατί για στοίχημα αυτό πηγαίνει, δεν είναι.

Το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Είστε έτοιμοι τις καθημερινές για τυρόπιτα, σπανακόπιτα, πρασόπιτα, κολοκυθόπιτα, ταχυνόπιτα, πενιγυρλή, διαφορών γεύσεων, κουρού, πυροσκή. Από Παπάς Μπέικερ, Γιάννη Χαλκίδη, 36, Χαριλάου Θεσσαλονίκης. Δεν θα πρέπει να ξεχάσετε να δοκιμάσετε και την υπέροχη γεύση του καφέ. Με τριλέτσε γλύκισμα που αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη γάλακτος και ιδιαίτερο παντεσπάνι εμπλουτισμένο με κρέμα καραμέλας και άσπρη σοκολάτα σπεσιαλιτέ. Παπάς Μπέικερ, Γιάννη Χαλκίδη, 36, περιοχή Χαριλάου, Θεσσαλονίκης.

Στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, δύο over καλά βρήκα. Χθες το κάναμε πολύ καλά το στοίχημα. Πάρα πολύ καλά. Βάρναμο United JK Nordic. Πού πήγα τώρα, είπα, θα πάμε Σουηδία, έτσι. Σουηδία είναι αυτό, θα πηγαίνουμε εκεί. Over. Πάμε λίγο Ισπανία. Ένα ακόμα οβεράκι καλό βρήκα. Castellón Eibar. Παρακολουθώντας τις ομάδες. Castellón Eibar. Over. Και τρίτο σημείο σήμερα. Haken Hammarby Goal. Haken Hammarby Goal. Μια τριάδα. Και μια τετράδα με ένα λάθος. Προσθέτοντας 8 η ώρα Σουηδία. Helsingborg. Norrköping. Άλλο ένα γκολ. Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, πηγαίνουμε προς την αποφώνηση της εκπομπής.

Καλοκαίρι 2026, τυροκομικά προϊόντα Paiko για ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Με τις απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Paiko. Με 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομικά προϊόντα μόνο με αλάτι, γάλα και μαλλιά. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών έδεσας. Όπως τότε, τυροκομικά Paiko, γεύσεις από

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
6: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
7: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
8: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
9: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
1: Να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Μια νέα παρέμβαση για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών επιχειρεί η κυβέρνηση μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Με στόχο την ενίσχυση της ισότητας, τις αμοιβές, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προωθεί νέο θεσμικό πλαίσιο για τη μισθολογική διαφάνεια. Η νέα ρύθμιση επιδιώκει να διασφαλίσει πως η αμοιβή των εργαζομένων δεν επηρεάζεται από το φύλο τους, αλλά καθορίζεται αποκλειστικά από τις ικανότητες και τα προσόντα τους. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισχυρογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Το κατάστημα Κοτσόβολο στην Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπασαφηρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Καλημέρα σας. Και σε εσάς που θα μείνετε στη Θεσσαλονίκη και εσάς που πήγατε κάπου για ένα τρίμερο. Ένα τρίμερο το οποίο ευτυχώς έχει καλό καιρό, ανεξάρτητα αν οι τιμές βενζίνης εξακολουθούν να είναι υψηλά. Κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα ασχολούμεθα με τα χρέη του λαού. Κάθε μέρα ασχολούμεθα με τα χρέη και τα προβλήματα που έχουν οι οικογένειες. Αλλά δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με τα χρέη των κομμάτων και τις ευθύνες που έχουν αυτοί που αποτελούν μέλη των κομμάτων ή διοικητικά συμβούλια των κομμάτων, αν έχουν, ή προέδρους των κομμάτων, αν οι πρόεδροι έχουν ευθύνη όπως έχουν στις ανώνυμες εταιρείες κτλ. Ανεξάρτητα από αυτό, διαπιστώνουμε ότι στο Ιράν το παιχνίδι οδηγείται για ιστορικό θρίαμβο του Ιράν. Υπάρχουν πολλές διαρροές που οι Ιρανοί θα αποκτήσουν τον κυριαρχικό ρόλο στα στενά του Ορμούζ. Θα έχουν πρόσβαση σε 12 δισεκατομμύρια δολάρια και συγχρόνως πληροφορούμεθα ότι το κλίμα το οποίο υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες εις βάρος του πρόεδρου Τραμπ είναι πάρα πολύ αρνητικό. Για ποιο λόγο στην αυτοκρατορία του κόσμου είναι αρνητικό το κλίμα? Για ποιο λόγο σε πολλές χώρες του κόσμου όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία το πολιτικό κλίμα είναι πάρα πολύ δυσάρεστο για αυτούς οι οποίοι είναι ηγέτες των χωρών αυτών και είναι οι πρωταγωνιστές στην οικονομία της Ευρώπης? Για ποιο λόγο σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας συμβαίνει το ίδιο όπως και στη Νότια Αμερική? Εδώ στην Ελλάδα το πολιτικό σύστημα είναι εντελώς ατιμόρυτο, εντελώς ισχυρό και κανείς δεν τολμάει να το πειράξει λόγω της νομολογίας η οποία υπάρχει και τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν με τον νόμο υπουργών και να μην τιμωρούνται. Το τελευταίο διάστημα είχαμε μία τοποθέτηση ιδιαίτερα αποκαλυπτική και πάρα πολύ κοινική από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος ασχολείται με τα πάντα. Με τα πάντα ασχολείται ο κύριος Γεωργιάδης, είναι παντογνώστης, αλλά με την υγεία θέλουμε να μάθουμε τι κάνει. Και παραδέχτηκε πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τα χρέη των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι είναι πρακτικά μη ανακτήσιμα, δεν μπορούν να πληρωθούν με τίποτε και θα συνεχίσουν να αυξάνονται διότι τα έσοδα είναι λιγότερα από τα έξοδα. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να ακούσω από έναν υπουργό να σου λέει ότι τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να πληρωθούν και μπορούν μόνο να αυξάνονται. Για ποιο λόγο? Γιατί η Νέα Δημοκρατία παίρνει κάθε χρόνο επιχορήγηση 4 εκατομμύρια από το κράτος και η τόκη των χρεών της είναι 20 εκατομμύρια. Αυτό το ποσό μπορεί να πληρωθεί ποτέ? Ποτέ. Πώς δημιουργήθηκε όμως αυτό το ποσό? Πού πέσανε όλα αυτά τα φέσια? Γιατί δεν υπάρχουν έλεγχοι από το κράτος και από τις αρμόδιες υπηρεσίες και έλεγχοι μόνο υπάρχουν στο λαό? Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να ακούμε από το στόμα του Υπουργού να λέει ότι ενώ οι πολίτες πληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους, τα κόμματα εξουσίας λειτουργούν με διαφορετικούς κανόνες? Είναι δυνατόν να ανεχόμαστε σαν λαός ότι τα κόμματα της εξουσίας λειτουργούν με διαφορετικούς κανόνες στο θέμα της πληρωμής? Τι είναι μαγαζί τους η Ελλάδα? Μαγαζί τους είναι, το ξέρουμε. Αλλά εγώ θα το ρωτάω κιόλας για να τα ακούει ο κόσμος. Αν ο κόσμος που ζει σε αυτή τη χώρα παραδέχεται ότι η χώρα μας είναι μαγαζί των κομμάτων και όχι του λαού, τότε καλύτερα να μην μιλάει, να σκύβει το κεφάλι, να ανέχεται και να ζει μια περίεργη πολιτική κατάσταση η οποία ναι μεν λέγεται δημοκρατία, αλλά όταν τα κόμματα είναι ατιμόρυτα και ο λαός τιμωρείται συνεχώς, τότε να με συγχωρείτε, πρέπει να ελέγξουμε αν λέξη δημοκρατία γράφεται σωστά στη γραμματική ή εννοούν τίποτα άλλο. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε το στόμα του κ. Γεωργιάδη να λέει ότι τα χρέη δεν πρόκειται να εξαφληθούν, αλλά θα συνεχίσουν να φουσκώνουν ανεξάρτητα αν τα κόμματα λαμβάνουν σημαντικές κρατικές επιχορηγήσεις, κρατικές επιχορηγήσεις που είναι χρήματα του λαού. Οικονομικά, τα πάντα μέσα στα κόμματα έχουν διαλυθεί. Κανείς δεν πήγε φυλακή για τα χρέη των κομμάτων. Κανείς δεν πήγε, παραλαμβάνω, φυλακή για τα χρέη των κομμάτων. Τα δύο κόμματα είναι μονίμως εξαρτημένα από το τραπεζικό σύστημα το οποίο κάνει το κορόιδο. Και όμως εγώ πρέπει να σχολιάσω ειρωνικά ότι ακριβώς τα κόμματα αυτά καλούνται να σώσουν και να ξαναχτίσουν την ελληνική οικονομία. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει στην τοποθέτησή μου ειρωνία όταν κόμματα που κυβερνούν την Ελλάδα είναι τα πρώτα που χρωστάνε του κόσμου τα εκατομμύρια και ελπίζουμε ότι θα σώσουν και θα ξαναχτίσουν την ελληνική οικονομία και το ελληνικό κράτος. Η τοποθέτηση που ακούσαμε από τον κύριο Γεωργιάδη προκάλεσε εντονότατες αντιδράσεις, με πολλούς να τη χαρακτηρίσουν σαν κοινική παραδοχή ενός υπουργού της κυβέρνησης που ουσιαστικά ομολογεί, θα έλεγα, ότι το πολιτικό σύστημα των δύο κομμάτων λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά, ένα για τον πολίτη και ένα για τα ίδια τα κόμματα της εξουσίας. Δεν θέλω να κουράσω τον κύριο Διτσιράπη σήμερα, αλλά υπάρχουν του κόσμου τοποθετήσεις στο παρελθόν από την εκπομπή σχετικά με την ατιμορρησία όλων αυτών οι οποίοι κυβερνά την Ελλάδα, δημιουργούν τα χρέη και δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη. Ο πολίτης, ο επιχειρηματίας, ο πρόεδρος μιας ανωνύμου εταιρείας, έτσι και έχει χρέη, τότε εκτός από την περιουσία της εταιρείας του κάνουν κατάσχεση και την προσωπική του περιουσία ή βγάζουν σε πληστηριασμό ό,τι έχει για να πάρουν τα λεφτά τους. Αν αυτό λέγεται δημοκρατία, τότε να με συγχωρείτε, εγώ θα τα λέω από εδώ, θα τα ακούτε εσείς και μην αντιδράτε. Αν σας αρέσει αυτοί που εκλέγετε για να κυβερνήσουν να μην έχουν καμία συνέπεια για τα αμέτρητα δισεκατομμύρια που χρωστάει η Ελλάδα και σήμερα είναι υποθηκευμένη με 400 τόσα δισεκατομμύρια χρέος, και εσείς δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ γιατί πρέπει να πληρώσετε τη δόση την άλλη μέρα για να μην χάσετε το σπίτι σας, τότε να με συγχωρείτε, λυπούμε, αλλά την ευθύνη την έχετε εσείς. Όχι γιατί δεν πρέπει και εσείς να πληρώσετε το σπίτι σας, νόμιμα πρέπει να το πληρώσετε γιατί πήρατε δάνειο, αλλά γιατί δεν υπάρχει καμία αντίδραση από το λαό σχετικά με την ατιμορρησία που έχουν τα κόμματα, με τους νόμους του ερευνητικών υπουργών, με τις βουλευτικές ασυλίες και με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δημιουργούν μια φαινομενική δημοκρατία, από την οποία δυστυχώς περνάνε πάρα πολύ καλά οι μάγκες που ασχολούνται και όχι αυτοί που το παίζουν ξύπνοι και δεν ασχολούνται με την πολιτική. Όποιος δεν ασχολείται με την πολιτική δεν είναι ξύπνιος. Αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική είναι ξύπνοι, γιατί διαπιστώσαμε δεκαετίες ολόκληρες ότι οι οικογένειες άγνωστες γίνανε απασύγνωστες από την πολιτική και το κάνανε κληρονομική ιδιότητα ο γιος, ο εγγονός, ο διδυσσάγωνος κτλ. Να ακολουθούν το πολιτικό γίγνεσθε. Είναι δυνατόν να σχολιάζετε ότι τα κόμματα καλούνται να σώσουν και να ξανακτήσουν την ελληνική οικονομία? Είναι δυνατόν χρόνια τώρα να τοποθετούμεθα ότι η χώρα μας θα είναι μονίμως χρεωμένη και κανείς να μην λαμβάνει καμία εθνική φύσεως πατριωτική τοποθέτηση για να πει πώς είναι δυνατόν το πολιτικό σύστημα των δύο κομμάτων να λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά, ένα για τον πολίτη και ένα για τα ίδια τα κόμματα? Τα κόμματα είναι να εξυπηρετούν τον πολίτη, δεν είναι να εξυπηρετούν τον εαυτό τους. Είναι δυνατόν να υπάρχει χρέος ένα δισεκατομμύριο στα δύο αυτά κόμματα και να μην υπάρχει απολύτως καμία συνέπεια από κανέναν απολύτως? Από κανέναν απολύτως. Και το ερώτημα είναι, σε ποιο μέρος του κόσμου η δικαιοσύνη δεν αγγίζει τις κυβερνήσεις? Ψάξτε το να το βρείτε και θα τα ξαναπούμε άλλη φορά. Το 2044 η Νέα Δημοκρατία, λένε ορισμένοι, θα μπορούσε να πληρώσει τα δάνειά της. Εγώ λέω ότι δεν μπορούσε να τα πληρώσει ποτέ τα δάνειά της και έχει δημιουργήσει ένα ηθικό κίνδυνο για την κοινωνία και το σύστημα και πρέπει, κυρίες και κύριοι, να βρεθεί λύση στο πλαίσιο της ισονομίας και της ισοτιμίας κοινωνίας νομικών προσώπων κράτους και κομμάτων. Το κράτος και τα κόμματα είναι το ίδιο πράγμα. Το κράτος είναι ο λαός, τα κόμματα είναι αυτοί που κυβερνούν. Άρα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ισονομίας και ισοτιμίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι νομικό πρόσωπο? Δημοσιεύει ισολογισμό? Παρουσιάζει χρηματοοικονομική εικόνα? Παρουσιάζει ενεργητικό και παθητικό? Τα παρουσιάζει. Και τι έγινε, και ο μήνας έχουν 9, δεν είδα κανένα να υδρώνει, να σπρίζουν τα μαλλιά του στεναχώρια. Πολλές φορές έχουμε κάνει ανάλυση από αυτή την εκπομπή και ειδικά με τον ισολογισμό της Νέας Δημοκρατίας και έχουμε καταλήξει στο ασφαλή συμπέρασμα ότι χρειάζεται 53 εκατομμύρια το χρόνο για να μπορέσει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις. Δηλαδή μείον 535 εκατομμύρια αρνητική καθαρή θέση έχει βγει αυτή τη στιγμή με μόλις 6 εκατομμύρια ταμείο. Όταν έχεις 6 εκατομμύρια ταμείο και χρωστάς 535 εκατομμύρια, τότε έχεις έναν ισολογισμό ο οποίος είναι παταγωδός αποτυχημένος στη διαχείριση και πρέπει κυρίες και κύριοι να ψάξουμε να βρούμε πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα να χρωστάει 535 δισεκατομμύρια, να είναι παταγωδός αποτυχημένος στη διαχείριση και να μην έχει παρέμβει κανένας απολύτως για να αναζητήσει ευθύνες πώς τα λεφτά του ελληνικού λαού που πάνε στα κόμματα οφείλουν 535 δισεκατομμύρια μέσω της Νέας Δημοκρατίας και άλλα τόσα το Πασόκ. Άμα διαβάσετε τον ισολογισμό, είναι μια εικόνα ντροπής. Δεν μπορεί να είσαι κυβέρνηση για να παρουσιάζεις ισολογισμό με αυτή την αισχρή εικόνα που έχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας προήλθαν από την παλαιά Αγροτική Τράπεζα, η οποία μοίραζε λεφτά αριστερά και δεξιά. Μετά πήγανε στην Τράπεζα Πειραιώς, που εξαγόραζε την καλή Αγροτική Τράπεζα όταν έσπασε σε καλή και κακή τράπεζα. Τα δάνεια, παρότι μη εξυπηρετούμενα, πέρασαν στην καλή τράπεζα και αυτό ήταν το μεγάλο λάθος. Σήμερα τα δάνεια έχουν μεταφερθεί σε ένα φαν που λέγεται Ίντρουμ. Και εδώ Ίντρουμ, που διαχειρίζεται τα δάνεια ύψους 530 εκατομμυρίων της Νέας Δημοκρατίας, και η Ίντρουμ είναι μια θυγατρική εταιρεία φαν που ανήκει στην Πειραιώς. Κατανοεί οποιοδήποτε ότι τα 530 εκατομμύρια δεν πρόκειται να αποπληρωθούν ποτέ. Η Νέα Δημοκρατία, από αυτά που παίρνει από τον ελληνικό λαό για να λειτουργήσει ακόμα, δίνει κάποιους τόκους ετησίως για να κρατάει ενήμερο το δάνειο, τυπικά ενήμερο, αλλά το χρέος αυξάνεται με 145.000 ευρώ τη μέρα, δηλαδή το χρέος αυξάνεται 53 εκατομμύρια το χρόνο. Και σας ερωτώ, δύο είναι τα δεδομένα. Ή είναι ανίκανοι αυτοί που μας κυβερνούν και δεν μπορούν να ξοφλήσουν το τεράστιο ποσό που χρωστάει το κόμμα, και την άλλη μεριά δεν έχουν διάθεση να ψάξουν να βρουν ποιοι δημιούργησαν αυτό το κόμμα, και απ' την άλλη ελπίζουμε ότι θα βρωθούν ικανοί άνθρωποι να ξοφλήσουν το ασύλληπτο χρέος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι 145.000 ευρώ τη μέρα η δόση ή 53 εκατομμύρια ετησίως. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια ειδική ρήτρα η οποία είναι ειδική, μένα δεν εφαρμόζεται. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να έχουμε συστημικές τράπεζες και μη συστημικές. Δεν είναι δυνατόν να δανείζουν ξανά και ξανά τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, γιατί και το Πασόκ εμφανίζει τα ίδια χάλια. Δεν είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να πληρώνει τους εσετόκους για δάνεια 59 εκατομμύρια το χρόνο, αλλά και πάλι δεν επαρκούν να καλύψουν τη ζημία. Δεν είναι δυνατόν να σημειώνεται αυτό το λογιστικό έσχος, γιατί απλά δεν μπορεί να πληρώσει, και έτσι εξηγείται γιατί κάθε χρόνο αυξάνεται το χρέος. Αυξάνεται το χρέος κάθε χρόνο. Διαλύεται το κόμμα και αναζητούνται ευθύνες αυτών που δημιούργησαν το χρέος στη Νέα Δημοκρατία. Ποιος το δημιούργησε? Τι έξοδα είναι 7 εκατομμυρίων? Με ξένα κόλληβα κάνετε μνημόσυνα? Γιατί δεν βάζετε υποθήκη της περιουσίας σας και όλα αυτά τα ποσά που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τα έσοδα που είχατε την περασμένη και προπερασμένη χρονιά? Έσοδα εκατομμυρίων άπαντες, εκατομμυρίων, τα οποία κανείς δεν ανέλησε από πού προέρχονται. Αυτά είναι διαπιστώσεις οι οποίες δεν αφισβητούνται από κανέναν. Αλλά υπάρχει ένα ερωτηματικό, μπορεί να γίνει τίποτε? Η Νέα Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, το λέω εγώ από αυτή την εκπομπή, και όποιος αμφισβητεί το τηλέφωνο στη διάθεσή του, δεν μπορεί να αποπληρώσει ποτέ τα δάνειά της, γιατί πρέπει να υποθούν ορισμένες αλήθειες. Σε ένα σοβαρό κράτος, σε ένα σοβαρό κράτος, επαναλαμβάνω, και όχι κράτος παροδία, όπως είναι η Ελλάδα, θα είχαν συμβεί τα εξής. Η Νέα Δημοκρατία σαν νομική οντότητα θα είχε χρεοκοπήσει, δεν θα έλαβαν κρατική χρηματοδότηση και το χρέος θα ήταν άμεσα καταβλητέο και απαιτητό, Αλλά όταν έχει ταμείο 6 εκατομμύρια και χρωστά 530 εκατομμύρια, προφανώ το χρέο δεν μπορεί να αποπληρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πληρώσει τα χρέη τη και δημιουργεί ένα προηγούμενο, κακό προηγούμενο στην κοινωνία. Εάν η χρεοκοπημένη Νέα Δημοκρατία δεν πληρώνει τα χρέη τη, γιατί να πληρώσει ο πολίτη, αν αναρωτιέται ο καθένα ο οποίο δυσκολεύεται να πληρώσει τα χρέη του. Αυτό που πρέπει να γίνει το εξή δύσκολο, προφανώ δεν είναι απλό. Να αλλάξουν οι συμβάσεις των δανείων, δηλαδή οι όροι δανεισμού. Να χρησιμοποιεί ένα γενναίο haircut, δηλαδή κούρεμα στο χρέος 50% και το αναπομένα ποσό των 265 εκατομμυρίων να πληρωθεί σε ισόπεζες δόσεις χωρίς ανατοκιβούς με σχεδόν πλήρη δέσμευση κρατικής χρηματοδότησης. Η Νέα Δημοκρατία έχει 18 εκατομμύρια έσοδα ετησίως. 15 εκατομμύρια το χρόνο πηγαίνουν στην αποπληρωμή, που σημαίνει 17-18 εκατομμύρια θα έχει αποπληρώσει σε 18 χρόνια επί 15, δηλαδή σε 18 χρόνια θα έχει δώσει 265 εκατομμύρια. Ταυτόχρονα θα μπορούσαν να υποχρεωθούν όλοι οι βουλευτές να εισφέρουν μέρος των μηνιαίων αποδοχών τους, εάν μπορούσε να γίνει αυτό, για την αποπληρωμή των δανείων, ή ακόμα καλύτερα να υποχρεωθούν να το κάνουν μέσω δικαστικής απόφασης, με κεφαλαία γράμματα το δικαστικής απόφασης, με δέσμευση το 30% των μηνιαίων αποδοχών τους. Γίνονται αυτά τα πράγματα? Αν γινότανε, ίσως θα ήταν ένα καλό μήνυμα προς το λαό, αλλά να, τα λέγανε, μια που τα αφεντικά προσπαθούν και πληρώνουν, ας προσπαθεί και ο λαός να πληρώνει και δυσκολεύεται. Η άποψή μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα πληρώσει ποτέ τα δάνειά της. Είναι απαράδεκτη, λένε, αυτή η άποψη που έχω εγώ. Και δημιουργεί ηθικό κίνδυνο για την κοινωνία και το σύστημα, που πρέπει να βρεθεί άμεση λύση στο πλαίσιο της ισονομίας. Κυρίες και κύριοι, δημιουργεί κακό περιβάλλον αυτό το οποίο λέγεται? Ποιος ασχολείται με αυτά τα χρέη? Κάθε μέρα ακούμε ότι 3 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους. Δεν υπάρχει ισοτιμία, κοινωνική ισοτιμία νομικών προσώπων κράτους και κομμάτων? Δηλαδή άλλος είναι ο λαός και άλλο είναι αυτοί οι οποίοι αποτελούν τα κόμματα? Εάν περάσει η άποψη ότι η Νέα Δημοκρατία θα πληρώσει ποτέ τα χρέη της, τότε και ο πολίτης θα πρέπει να πει, κυρίες και κύριοι, γιατί να μην πληρώσω κι εγώ? Και τότε γίνεται ντόμινο, με αποτέλεσμα όλο το σύστημα να κινδυνεύει από οικονομικές σεισμικές δονήσεις καταστρεπτικές για τη χώρα. Είναι ηθικά ανέντιμο και προκλητικό να πληρώνει ο απλός πολίτης και η Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει τον πολίτη να λέει δεν πληρώνω. Υπάρχει και όριο στην ασυδοσία. Η ασυδοσία του δεν πληρώνω από τη Νέα Δημοκρατία δίνει μια ηθική σφαλιάρα στον πολίτη, ο οποίος αν δεν πληρώσει είναι ανέντιμος και προκλητικός. Πλήρωνε λοιπόν, πολίτη, μην αντιδράς, και από εκεί και πέρα μην ελπίζεις για κάτι καλύτερο, διότι το καλύτερο το δημιουργεί ο λαός και όχι αυτοί που εκλέγεις για να σε κυβερνήσουν. Είδατε τι έγινε στην Αμερική με τον Τραμπ? Είδατε? Θα το φάνε ζωντανό οι Αμερικανοί τώρα που θα γίνει το καινούριο συνέδριο των κομμάτων, με αυτά τα οποία διαπιστώσαμε ότι γίνανε εκεί κάτω το κόλπο του Ορμούζ. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε και ένα καινούριο κόμμα, το κόμμα του φίλου μου του Αλέξου Τσίπρα, με τον οποίο θα τα πούμε κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα εδώ στην εκπομπή μας. Δεν έλεξαν το παρελθόν τους όλοι αυτοί οι οποίοι πήγαν να συνεργαστούν με τον Τσίπρα? Γιατί οι μισοί συνεργάτες του Τσίπρα κάποτε τον έβριζαν ή τον έβριζαν δημοσίως, αν θυμάστε. Ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε προθέσεις στον Άριο Πάγο τη διακήρυξη του νέου κόμματός του με 300 απαιτούμενες υπογραφές, κάνοντας ακόμα ένα βήμα στην επιστροφή του στην ενεργό πολιτική ζωή της χώρας. Τόσο ψωμί έχει αυτή η πολιτική ζωή της χώρας, ρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Αρχίζω και αισθάνομαι περίεργος που δεν ασχολείται με την πολιτική, γιατί είναι ωραία η πολιτική και δεν έχει ευθύνες. Το παρελθόν υπήρχαν δύο φίλοι του κυρίου Τσίπρα, οι οποίοι σήμερα είναι φίλοι εντός εισαγωγικών. Η κυρία Λεπενιώτη Πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και πρόεδρος του Τουρμελούς Εφετείου που καταδίκα στη Χρυσή Αιγή στην πρωτόδικη δίκη, είναι στο επικοινωνιακό πολίτη επιτελείο του κ. Τσίπρα. Η παρουσία της κ. Λεπενιώτη προκάλεσε αντιδράσεις, γιατί με την κίνηση αυτή επί της ουσίας δικαιώνεται ο Κασιδιάρης, καθώς από καιρό καταγγέλλεται ότι αριστεροί δικαστές τον καταδίκασαν άδικα. Γι' αυτό γίνεται
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Για να πάμε σε διαφημισούλες, αφού καλημερίσω το φίλο μου τον Γιάννη τον Διτσιράπη, ο οποίος μου ήρθε σήμερα με ένα ύφος χιλίων καρδιναλίων, διότι το μωρό, λέει, τον αποχαιρετούσε, κουνούσε και το χέρι. Από το πρέπει το δάνει το μωρό ασχολούμεθα. Αφήσαμε και τις δουλειές μας για το μωρό. Και βεβαίως, καθυστερημένα και μετά πάρα πολύ καιρό, η αγαπημένη μου κυρία Λίλα Γκουλιώνη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η εξαιρετική κυρία Λίλα Γκουλιώνη, η οποία με θυμάται κάτι 2-3 μήνες και έρχεται κάποιο Σαββάτο ή Κυριακή για να κάνει την υπηρεσία. Έστω, κάλλιο αργά παρά ποτέ, κυρία Γκουλιώνη. Καλώς ήρθατε και σας απολαμβάνω. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Ξύπνα, ξύπνα,
5: τι?
4: Ήρθε! Να παίξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Το κατάστημα Κοτσόβολο στη Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
9: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
13: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

εδώ και σημαντικό χρονικό διάστημα έχουν εμφανιστεί στην πιάτσα άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να προσπαθούν να εξαπατήσουν αυτούς που χρωστάνε χρήματα στην τράπεζα. Υπάρχει μια αγγλέζικη έκφραση που λέγεται influencers, που στα ελληνικά είναι επηρεαστές γνώμης. Ήθελα να παρακαλέσω, αν μπορεί να γίνει αυτό ποτέ, ορισμένες εγγλέζικες λέξεις να καταργηθούν από τη γλώσσα μας, διότι δεν είδα ούτε σε εκπομπή, ούτε σε άρθρα, ούτε πουθενά στον κόσμο και σε άλλες χώρες να δημοσιεύονται ή να λέγονται στα δελτία ειδήσεων εκφράσεις εκτός της γλώσσας την οποία χρησιμοποιούν. Εμείς χρησιμοποιούμε ακόμα και σε παιχνιδιάρες εκπομπές ξένες εκφράσεις, όταν τα ελληνικά είναι η πιο πλούσια γλώσσα. Αυτοί λοιπόν οι influencers, οι οποίοι είναι επηρεαστές της γνώμης, θεωρούνται ότι είναι κοινοί απατεώνες, χρησιμοποιούν μια δολιότητα με την οποία εκμεταλλεύονται τους αφελείς για να βγάλουν χρήματα. Και δυστυχώς πρέπει να ομολογήσω στο σημείο αυτό ότι υπάρχουν, ή μάλλον ότι η πλειοψηφία αυτών που χρωστάνε χρήματα είναι αφελείς, και όταν σταματάνε να πληρώνουν γιατί έχουν προβλήματα, βρίσκουν κάποιον influencers οι οποίοι τους παραμυθιάζουν με οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, πιστεύουν σε αυτούς και τους κάνουν μέχρι και αξιοδοτήσεις για να χειριστούν τα θέματα τους απέναντι στην τράπεζα. Αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν ένα ψεύτικο περιεχόμενο απέναντι στους οφειλέτες και ασκούν επιρροή σε αυτούς που τους εμπιστεύονται μέσω διαδικτυακών πλατφόρμων όπως το Instagram, το TikTok και το YouTube. Πρόκειται για ένα επάγγελμα του αέρα. Και σήμερα με το διαδίκτυο, αυτή την θλιβερή ανακάλυψη, πολλά επαγγέλματα του αέρα κυκλοφορούν στην πιάτσα. Εάν κάποια στιγμή μείνει εκτός συνδέσμου το Instagram ή το YouTube, διότι όλοι αυτοί οι τύποι που λέγονται επηρεαστές της γνώμης, influencers δηλαδή, είναι τελειωμένοι και αποτελούν ένα επάγγελμα το οποίο θα εξαφανιστεί αμέσως. Διότι μέσα στο ίντερνετ έχουν διεισδύσει πάρα πολλοί απατεώνες, οι οποίοι όμορφα, ωραία, ευγενικά κορυδεύουν αυτούς που ελπίζουν να σωθούν από τα χρέη που έχουν στις τράπεζες, τους εμπιστεύονται και η ζημιά είναι μεγαλύτερη και η οικονομισία για τους απατεώνες είναι και αυτή μεγαλύτερη. Σε ορισμένες χώρες του κόσμου, επαναλαμβάνω, στην οποία δεν περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, κύριε της κυβέρνησης, οι αρχές των χωρών αυτών έχουν λάβει ορισμένα μέτρα εναντίον των influencers. Και θεωρώ απόλυτα δίκαιο και συνταγματικό επιτρεπτό, όταν η δικαιοσύνη αποφασίζει ότι ένας influencers εξαπάτησε κάποιον και πρέπει να του κατάσχεται συνολικά η περιουσία του, τα σπίτια του, τα αυτοκίνητά του και οι λογαριασμοί της τράπεζας. Όταν η δουλειά αυτών των ανθρώπων είναι να οικονομάνε εξαπατώντας τον απλό φιλέτη, ο οποίος δεν ξέρει τι του γίνεται από τα τραπεζικά δεδομένα και πιστεύει όποιον τον παραμυθιάσει, τότε την απόλυτη ευθύνη την έχει ο απατεώνας. Άρα, μια που σε ορισμένες χώρες του κόσμου υπάρχουν μέτρα εναντίον των influencers, ας έρθει και η Ελλαδίτσα μας να κάνει αυτό που κάνουν οι ορισμένες χώρες του κόσμου, και όχι να αφήνει τον καθένα να παραμυθιάζει τον αγαθιάριο φιλέτη και να του τρώει τα λεφτά αφενός και αφετέρου ο φιλέτης να εξακολουθεί να χρωστάει στην τράπεζα. Κυρίες και κύριοι, σε ορισμένα μέρη του κόσμου γίνονται αυτά τα οποία σας είπε προηγουμένως. Αλλά για να γίνει αυτό, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να γίνει ένας εξυγχρονισμός της δικαιοσύνης γύρω από το θέμα αυτό, ώστε το ελληνικό νομικό δίκαιο να προσδιορίζει επακριβώς αυτές τις περιπτώσεις. Και καλά, οι περισσότεροι influencers είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουμε εμείς ότι είναι. Αλλά πόσοι ξέρουν σαν και εμάς πόσοι είναι, τι είναι οι influencers? Ελάχιστοι.
ο απλός κόσμος που έχει το χρέος του και τον κυνηγά να του πάρουν τα πάντα, ακόμα και το σπιτάκι που μένει, πιστεύει οτιδήποτε παραμυθολογία του σερβίρει ένας influencers, γιατί δυστυχώς τα ψέματα τα πιστεύουν πάρα πολύ αυτοί οι οποίοι έχουν προβλήματα. Και όταν έχεις πρόβλημα, ό,τι και να σου πούνε το πιστεύεις, γιατί πρέπει να λύσεις το πρόβλημά σου. Υπάρχει μια μεγάλη δολιότητα. Υπάρχει μια εκμετάλλευση στους αφελείς πρωτοφανείς. Δεν πρέπει να είστε αφελείς, δεν πρέπει να πιστεύετε κανέναν. Πρέπει να ελέγχετε πάρα πολύ βαθιά κάποιον όταν πρόκειται να σας παραμυθιάσει ότι θα σας χαρίσει το χρέος. Μην νομίζετε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν ένα θεάριστο έργο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι σας βλέπουν πώς θα εκμεταλλευτούν το πρόβλημα το οποίο έχετε για να σας εξαφανίσουν την περιουσία και να ωφεληθούν αυτοί χωρίς να σταματήσετε χρωστά της τράπεζα. Η κατάσχεση και η δέσμευση και η δίμευση μάλλον περιουσίας σε απατεώνας είναι επιβεβλημένη κίνηση για παραδικασμό και απονομή δικαιοσύνης. Παρακαλώ λοιπόν το πολιτικό σύστημα και ειδικά την κυβέρνηση να ψηφίσει ένα νόμο με τον οποίο θα υπάρχει κατάσχεση και δίμευση περιουσίας όλων αυτών των απατεώνων, για να υπάρχει παραδειγματισμός ότι δεν μπορούν να τρώνε τα χρήματα του κόσμου, και ο κυριότερος παραδειγματισμός θα είναι με κεφαλαία γράμματα που πρέπει να τυπωθούν μες στο μυαλό όλων: η απονομή δικαιοσύνης.

Από την άλλη πλευρά εμφανίστηκε το τελευταίο διάστημα μία έκφραση AI, δηλαδή αλφα γιώτα κεφαλαίο. Το αλφα γιώτα κεφαλαίο ή το AI κόβει χιλιάδες θέσεις σε όλο τον κόσμο. Σύντομα θα έρθει και στην Ελλάδα και στην Αμερική. Στην Αμερική υπάρχει μια τεράστια μορφή ρεκόρ απολύσεων. Όσους δουλεύουν στην Αμερική, η αμερικάνικη τεχνολογία μετά την εμφάνιση του AI. Το 2006 οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας ανακοίνωσαν 85.000 απολύσεις στους 4 πρώτους μήνες, 33% δηλαδή αύξηση με την ίδια περίοδο του περσινού έτους που οφείλεται στο AI. Αυτά που συμβαίνουν στις ΗΠΑ σύντομα θα έρθουν και στην Ελλάδα. Ο αριθμός είναι υψηλότερος για το 2023. Η χειρότερη χρονιά των απολύσεων στον κλάδο θα είναι ένα τίποτα μπροστά σε αυτά τα οποία έχονται. Χιλιάδες φορές έχω πει αυτή την εκπομπή ότι η τεχνική νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο. Η τεχνική νοημοσύνη ήταν ο κύριος λόγος που διάφορες εταιρείες μεγάλες επικαλέστηκαν περικοπές και στείλανε το 26% των εργαζομένων σπίτι τους. Αν κλείσετε λίγο τα ματάκια σας οι παλαιότεροι και δείτε και θυμηθείτε ορισμένες ταινίες ρομπότ που τα βλέπαμε και γελούσαμε παλιά και λέγαμε ιστορία. Αν κλείσετε λίγο τα ματάκια σας οι παλαιότεροι και δείτε και θυμηθείτε ορισμένες

Η τεχνολογία του AI, η ρομποτική τεχνολογία, θα παίρνει τεράστιες διαστάσεις, με αποτέλεσμα να βλέπετε ολόκληρα εργοστάσια να λειτουργούν μόνο με ρομπότ, όπως υπάρχει εργοστάσιο στην Κίνα που λειτουργεί μόνο με ρομπότ. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν διάφορες τοποθετήσεις οι οποίες δεν αναφέρονται πουθενά, γιατί πρέπει τις κοινωνίες να τις κρατάμε ήρεμες και να μην σκέφτονται το μέλλον. Υπάρχουν επίσης μελέτες ότι ένας μεγάλος λόγος που δεν γεννούνται πολλά παιδιά σήμερα από οικογένειες, ένα παιδί γεννάνε μέσω όρο οι περισσότερες οικογένειες, είναι όλα αυτά τα οποία βλέπουν που θα έρθουν στο μέλλον. Το πρόβλημα είναι ότι οι νέες θέσεις απαιτούν εντελώς διαφορετικές δεξιότητες από αυτές που διαθέτουν αυτοί που απολύονται. Οι εταιρείες εκτιμούν ότι δεν υπάρχει χρόνος ούτε περιθώριο για μαζική αποκατάσταση νέου προσωπικού με νέα ενημέρωση. Η νέα ενημέρωση πλέον είναι τζάμπα χρόνος, διότι τα AI, δηλαδή η τεχνολογία, η ρομποτική, θα έχει αυτόματη επανακατάρτιση χωρίς να κουράζεται κανένας να ενημερώνει το καινούριο προσωπικό. Επομένως, θα υπάρξει ένα χαρακτηριστικό κύκλωμα. Θα γίνουν τεράστια τα κέρδη που θα βγάζουν οι εταιρείες, θα γίνουν μαζικές απολύσεις με πρόσχημα το AI, θα γίνει τεράστια άνοδος των μετοχών και θα γίνει ανακατεύθυνση κεφαλαίων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά τα τέσσερα, αν τα βάλετε καλά στο μυαλό σας, ειδικά το δεύτερο που λέει μαζικές απολύσεις με πρόσχημα το AI, αντιλαμβάνεται κανένας σε 30, 40, 50 χρόνια πώς θα λειτουργεί η ανθρωπότητα και πώς θα επιβεβαιώνονται όλοι αυτοί που πριν από χρόνια είχαν προβλέψει αυτά που θα γίνουν μετά από χρόνια. Σήμερα οι επενδυτές θέλουν να βγάζουν χρήματα. Για να βγάζεις χρήματα πρέπει να μειώσεις το κόστος. Η τεχνολογική υπεροχή έχει χαμηλότερο κόστος από ό,τι έχουν χιλιάδες εργαζόμενοι όταν εργάζονται. Επομένως, χιλιάδες εργαζόμενοι θα μείνουν εκτός αγοράς και θα αντικατασταθούν από τεχνολογική υπεροχή, η οποία θα διαθέτει δεξιότητες που μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν, δεξιότητες οι οποίες θα κάνουν και τέλεια τη δουλειά τους χωρίς λάθη. Επίσης, διαπιστώνουμε ότι η χρονιά που διανύουμε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο εργαλείο ανάπτυξης, αλλά και βασικός μοχλός αναδιόρθωσης του εργατικού δυναμικού της τεχνολογίας. Αν όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία σας λέω τώρα σχετικά με την παραγωγή προϊόντων κτλ., επηρεάσουν και την πολιτική κατάσταση, ίσως το AI, η τεχνολογία δηλαδή, επηρεάσει και ορισμένους πολιτικούς να βάλουν μυαλό για να κυνηγήσουν όλους αυτούς οι οποίοι καταστρέφουν τη χώρα μας και την έχουν κάνει υποανάπτυκτη με κεφαλαία γράμματα. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο βγήκε στην πιάτσα τώρα τελευταία, γιατί όσο και να προσπαθείς να είσαι προσεκτικός στους χαρακτηρισμούς σου, υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία ειλικρινά εμένα με κάνουν ή μάλλον προκαλούν αιμετικές διαθέσεις. Τι θα πει κόμμα Ελλάς? Τι θα πει κόμμα Ελλάς? Μήπως θα μας πούνε το Ελλάς γράφεται με δύο λάμπτα ενώ το Ελλάς του Τσίπρα γράφεται με ένα λάμπτα? Μήπως η μεγάλη φυγή από ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά δημιουργεί μαζικές ανεξαρτοποίησεις για να πάρει όλοι προς το κόμμα του Τσίπρα που λέγεται Ελλάς? Θέλει σπουδαίο μυαλό για να σκεφτείς ένα κόμμα το κάνεις Ελλάς? Πανεύκολο είναι. Όταν όμως έχεις εθνική συνείδηση, εθνική υπερηφάνεια και σέβεσαι το όνομα Ελλάς, δεν το βάζεις σαν πολιτικό πρότυπο σε ένα κόμμα. Διότι ο κόσμος ακούει Ελλάς, δεν τα βλέπει την ορθογραφία. Μπορεί να γράφεται εψιλον λάμπτα αλφα σίγμα στις εφημερίδες, αλλά εμείς το Ελλάς το ξέρουμε με δύο λάμπτα. Άρα ο κόσμος θα ακούει Ελλάς και θα λέει τι είναι αυτό καινούριο. Με ποιο δικαίωμα ο Τσίπρας έκανε όνομα με τη λέξη Ελλάς? Ελπίζουμε λοιπόν ότι ο Άριος Πάγος πρέπει να κόψει το όνομα Ελλάς από το κόμμα του Τσίπρα. Η εκπομπή αυτή δεν το δέχεται.

0: Και θα το πάρει σαν την άκρη του πολιτικού νήματος για να τοποθετηθεί με οποιαδήποτε ισχυρά επιχειρήματα έχει σαν εκπομπή, ότι δεν είναι δυνατό να παίζουμε με τις λέξεις ακουστικά, ανεξάρτητα αν ισχυριζόμαστε ότι η ορθογραφία είναι διαφορετική. Κόμμα Ελλάς αποκλείεται να υπάρχει. Τελεία και παύλα. Και αν θέλει πόλεμο ο κύριος Τσίπρας, θα τον έχει πολύ ευχαρίστως, κανένα πρόβλημα. Το τι γίνεται με όλους αυτούς οι οποίοι αποτελούν το ΣΥΡΙΖΑ και τα διάφορα άλλα κομματίδια που δημιουργήθηκαν, είναι φυσικό να απασχολεί την κοινή γνώμη. Υπάρχουν μαζικές ανεξαρτοποίησεις που πηγαίνουν στο νέο κόμμα. Για την άλλη μεριά, αυτό που μου δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η λέξη αμνησία, η λέξη αμνησία, επαναλαμβάνω, κυκλοφορεί εντονότατα σε αυτή τη χώρα και επιβεβαιώνει αυτό το οποίο έχω πει δισεκατομμύρια φορές από αυτή την εκπομπή, που είχε πει ο Στάλιν: το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Καλά ξεχάσετε όλοι εσείς ότι τα Σκόπια ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία. Ξεχάσετε όλοι εσείς τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ξεχάσετε όλοι εσείς το κλείσιμο των τραπεζών που προσέβαλε την αξιοπρέπειά μας σαν χώρα και την αξιοπρέπειά μας σαν άτομα, όταν πηγαίναμε από το μηχανάκι να πάρουμε μέχρι 50 ευρώ που είχαμε δικαίωμα να πάρουμε. Ξεχάσετε η ψηφοφορία που έγινε υπομορφή δημοψηφίσματος, αν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν, με αποτέλεσμα το όχι το μεγαλοπρεπέστατο του ελληνικού λαού να το ακυρώσει ο Τσίπρας και να το μετατρέψει σε ναι. Αν όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι ποινικά αδικήματα και εθνικά αδικήματα, ήθελα να ξέρω τι είναι τελικά σε αυτή τη χώρα το αδίκημα. Τι είναι να πεις κάτι σε μία εκπομπή και αμέσως να βρουν την ευκαιρία ορισμένοι να σε τραβήξουν στα δικαστήρια και τα δικαστήρια να σου πούνε τρεις μήνες φυλακή με δύο χρόνια αναστολή. Τι θα πει Ελλάς? Τι συνέβη κατά τη διάρκεια των εκλογών που βγήκε ο Τσίπρας κυβέρνηση, όταν είχε πει ότι θα χαρίζει το φόρο που πληρώνουμε κάθε χρόνο για τα ακίνητα όσοι έχουμε ακίνητα? Χάρισε τίποτε? Όταν πήγε ο Βαρουφάκης και υπέγραψε καθήμενος προσοχή αυτά που υπέγραψε σχετικά με τη συμφωνία των χρεών μας, βάζοντας τη χώρα μας σε καθεστώς φυλάκισης στην περιουσία της, υποθηκεύτηκε όλη η περιουσία της Ελλάδας για να θεωρηθεί δάνειο ο τρόπος διακανονισμού των χρεών που είχαμε σαν χώρα. Κανείς να μίλησε απολύτως. Πού είναι η εθνική σας συνείδηση? Η Καριστιανού μόνο σας συγκίνησε? Ατύχημα ήτανε. Ενώ αυτά που γίνανε τότε με την Ελλάδα και την φυλάκιση όλης της περιουσίας μέχρι το 2999 για να πληρώσουμε τα χρέη μας, δεν ήταν κανένα αναγκαστικό θέμα, ούτε κανένα ατύχημα. Ήταν συμφωνημένο από αυτούς που μας κυβερνούσαν. Και αυτή τη στιγμή η ΜΕΝ Καριστιανού, εκμεταλλευόμενη το ατύχημα, κατεβαίνει στην πολιτική. Ο ΔΕ Τσίπρας, εκμεταλλευόμενος ότι το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λόγων, ξανακατεβαίνει στην πολιτική. Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να βλέπουμε ένα παιχνίδι γύρω από το πολιτικό γίγνεσθε της πατρίδας μας, το οποίο έχει σχέση με τα άτομα και τη δημιουργία κομμάτων και όχι με την λεκτική τοποθέτηση επίλυσης τεραστίων προβλημάτων που έχουμε σαν χώρα, τα οποία θα λυθούν με υπογραφές και με συμφωνίες? Είναι δυνατόν η στρατηγική μορφή χώρα που έχει μια στρατηγική μορφή στο χάρτη και λέγεται Ελλάδα να μην έχει τους κατάλληλους ανθρώπους να εκμεταλλευτούν αυτό το δώρο που μας έδωσε ο Θεός για να μην θησαυρίζουμε από το Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος για τα πελάγη που είναι γύρω από την Κρήτη, βγάζοντας ενέργεια η οποία αποδεδειγμένα υπάρχει. Είναι δυνατόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι εγκέφαλοι που επιλέγετε όλοι εσείς για να μας κυβερνήσουν, να μην λένε απολύτως τίποτα για την μυθόδη ελληνική περιουσία που υπάρχει ακόμα και στη στερεά Ελλάδα, επειδή τρέμουμε τους Τούρκους? Γιατί δεν βγαίνετε να ξεκαθαρίσετε τι συμβαίνει με τους Τούρκους? Ή θα στείλουμε ένα μήνυμα στους Τούρκους? Είμαστε αυτοί που είμαστε τα 10 εκατομμύρια. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να σας αντιμετωπίσουμε? Ή δεν θα καθόμαστε προσοχή συνέχεια στις προσβολές του Ερντογκάν και στις προσβολές κάθε Τούρκο επισήμου που δίνει μια συνέντευξη τύπου και προσβάλλει την Ελλάδα με τα χειρότερα λόγια? Τι θα πει το μισό Αιγαίο είναι δικό μας? Τι θα πει τα νησιά είναι δικά μας? Τι θα πει η Ρόδος εκείνο, η Τένεδος το άλλο και η Μυτιλίνη το άλλο? Είναι ελληνικοί χώροι οι οποίοι δεν μπορούν να πειραθούν από κανέναν. Πού είναι η εξωτερική εθνική πολιτική η οποία πρέπει να δώσει την εντύπωση σε όλους ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ισχυρή? Τι έχει το Ισραήλ κέρατα και με 10 εκατομμύρια κουμαντάρει 350 εκατομμύρια μουσουλμάνους που γίνονται εκεί γύρω? Δεν έχει κέρατα. Έχει έξυπνους πατριώτες με κεφαλαία γράμματα πολιτικούς. Έχει Ισραηλινούς απλωμένους σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις επιχειρήσεις τους, για τις δουλειές τους και για τις οικογένειές τους, αλλά συγχρόνως, παρότι είναι απλωμένοι σε όλο τον κόσμο, ενδιαφέρονται και για το Ισραήλ. Για να δούμε την αεροπορία του Ισραήλ. Για να δούμε το στρατό του Ισραήλ. Για να δούμε τα άρματα μάχης του Ισραήλ. Για να δούμε τις συμφωνίες που έχει με τους Αμερικάνους, που όταν είχε γίνει ο πόλεμος με την Αίγυπτο είχε γίνει ένα καραβάνι μεταφοράς όπλων από την Αμερική στο Ισραήλ για να μην κινδυνεύσει η ανεξαρτησία. Τι συμβαίνει με την Παλαιστίνη? Σκοτώθηκαν 100.000 Παλαιστίνοι, ξεχάστηκε η Παλαιστίνη και κανένας δεν λέει ότι ετοιμάζεται να γίνει ένας τουριστικός παράδεισος με κεφάλαια Ισραηλινών και Αμερικανών επιχειρηματιών. Πού θα μείνουν τα 3,5-4 εκατομμύρια κάτοικοι που υπάρχουν εκεί στην Παλαιστίνη? Πού είναι η πατρίδα τους? Θα τους διώξουν? Θα τους δώσουν χαρτζηλίκια να πάνε σε άλλες χώρες γειτονικές? Εμείς τι ρόλο παίζουμε εδώ? Ένα από τα ισχυρότερα ονόματα που υπάρχουν στην παγκόσμια ιστορία διαχρονικά είναι το όνομα Μακεδονία. Και παύλα δίπλα στη λέξη Μακεδονία υπάρχει η λέξη Μέγας Αλέξανδρος. Ο μεγαλύτερος των μεγάλων. Για ψάξτε να βρείτε πολλούς μεγάλους στην ιστορία. Ανοίξτε τα βιβλία να δείτε πόσοι λίγοι είναι. Κανείς δεν μιλάει. Ακόμα και οι Σκοπιανοί μας έχουν γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων. Γιατί οι δουλοπρεπείς πολιτικές συμφωνίες που έχουμε, διότι καθόμαστε προσοχή και κλαρίνο μπροστά στους ξένους, είναι κάτι το πρωτοφανές. Ακούω τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας να κάνει δηλώσεις γενικά για θέματα της Ελλάδος και ειλικρινά παίρνω ηρεμιστικό για να μην πάθω κανένα έμφραγμα. Και ακούω τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας να κάνει δηλώσεις και οι δηλώσεις του είναι εντελώς άσχετες με την εθνική μας υπερηφάνεια και με τη σχετική σκληρότητα που πρέπει να έχουν όταν αποτείνονται στους Τούρκους. Τι συμβαίνει λοιπόν, θα μας πείτε? Τι συμβαίνει στη Θράκη, θα μας πείτε?
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Πλαστικό χρώμα, άοσμο, δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Από τις 12 Ιουνίου τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, φέρνοντας σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα οι χώρες πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα θα διαχειρίζονται τις παράτυπες αφίξεις μεταναστών και προσφύγων. Το νέο πλαίσιο βασίζεται σε δύο κεντρικούς άξονες: τον υποχρεωτικό προέλεγχο όλων όσοι εισέρχονται παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου μέσω fast-track συνοριακών διαδικασιών με αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής στο υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο το 5ο πλοίο που επιχείρησε παραβίαση του αποκλεισμού του Ιράν. Η ιστορική επιτυχία της Paris Saint-Germain στο Champions League συνοδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια σε διάφορα σημεία της Γαλλίας. Οι αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 400 προσαγωγές, ενώ 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Οργανωμένα κυκλώματα με δομημένη ιεραρχία και πολυετή δράση βρίσκονταν πίσω από τη γιγαντιαία απάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιχείρηση Θερισμός του ελληνικού FBI αποκάλυψε 5 εγκληματικές οργανώσεις και περισσότερους από 1.000 κατηγορούμενους, με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Μια νέα παρέμβαση για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών επιχειρεί η κυβέρνηση μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη μισθολογική διαφάνεια προωθεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με στόχο την ενίσχυση της ισότητας στις αμοιβές ανεξαρτήτως φύλου. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
9: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Ναι.
12: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
11: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
13: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
14: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
11: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
14: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
13: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
15: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
15: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
16: Και?
15: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
16: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
15: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
20: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
21: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
22: Μετρόπολης!
23: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
24: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, για να ξενιάσετε τις διαρροές και τις υγρασίες στα ράτσα σας, στεγανοποιήστε και πάρετε και 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο τον Χρήστο Βουματζίδη, ο οποίος έχει με τεράστια, τεράστια εμπειρία πάνω από 30 χρόνια και ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται στο θέμα αυτό κάθε σπίτι. Με το να μην αναβάλλετε ποτέ μια καλή θερμομόνωση, είναι το α και το ω για να ξεχάσετε το κρύο και τη ζέστη και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Μονώσεις Χρήστος Γουματζίδης, ανακαινήσεις, στεγανοποίησης ταρατσών, θερμοπροσώπηση, θερμομονώσεις. 26 Οκτωβρίου 35, περιοχή Φίξ, τηλέφωνο 2315-26793 και το κινητό το 6977-628-437. Το επαναλαμβάνω σταθερό του 2310-526-793. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54. Γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Μάρθα Γραμμενίδου και Χαλιά Φέσα, ασύγνωστη. Νίκος Παπανικολάου, τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ, Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Θαυμάσια τα τηλεφωνικά κέντρα. Ο φίλος μου Ματσέλης στην Αγίου Δημητρίου, ο άνθρωπος που έχει κάνει τη γεύση επιστήμη, εκτός από όλη την Ελλάδα που φέρνει του κόσμου τα προϊόντα, φέρνει και από τα νησιά του Ειρηνικού, από ειδικές περιοχές που έχουν εκπληκτικά διεθνώς από γευστικής άποψης προϊόντα. Το κταίο Γκουγκουλιάς είναι πασίγνωστο στη δική Θεσσαλονίκη. Άριστο προσωπικό κατευθυσμένο και τέλεια μηχανήματα. Τους χαιρετισμούς στο Δημήτριο Ναξής Ασέρας και στη φιλνάδα μου τη φαρμακοποιό, την αγαπημένη μου Νανά Κουντουρή, Αγίου Δημητρίου 109. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει και το Espressionis στο Παναστασίου 90, ένα κατάστημα με εξαιρετικούς καφέδες και άλλα προϊόντα, κάτω από τα γραφεία του ΑΣΤ. Επίσης, πρέπει όλοι να ξέρετε ότι θα επαναλάβω αυτό που ξέρετε όλοι σας για τα δύο πασίγνωστα πλέον σε όλη τη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα φορόλ. Το ένα βρίσκεται στη Νέα Μηχανιώνα, άνοιξε και σας περιμένει εδώ και πάρα πολύ καιρό και τώρα είναι πασίγνωστο. Έχει τα πάντα, ακόμα και τσιγάρα, αλλά ο πρωταθλητής των προϊόντων από απόψεως γεύσης είναι ο καφές. Ένα κατάστημα υπάρχει 22 Μαρτίου πλησίων στο νότο της Παναγίας Μηχανιώνας, πασίγνωστο, κεντρικό, γωνιακό. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε και το άλλο κατάστημα που βρίσκεται στους νέους επιβάτες, στο Μπαξέτσι Φλίκη. Είναι δύο καταστήματα τα οποία έχουν δημιουργήσει μια συνήθεια που έγινε στέκη, όχι μόνο για τα προϊόντα, αλλά είναι καταστήματα τα οποία σε έλκουν λόγω της εξαιρετικής τεχνολογικής κατασκευής η οποία υπάρχει.

Αγαπητοί μου φίλοι, είναι δυνατό να μην ευχαριστήσω σήμερα την κυρία Λίλα Μπουλιώνη, η οποία για ακόμα μια φορά μου έκανε εξυπηρετήσεις πρωτοφανείς για τα δικά μου προσόντα. Είναι δυνατό να μην σας ενημερώσω για το άρωμα των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών που υπάρχουν γύρω από κάποιο κύριο Μαρατζίδη που είναι στέλεχος του Τσίπρα.

Ευρωμένο είναι από ανθρώπους ξένων μυστικών υπηρεσιών, το ελληνικό και πολιτικό και ακαδημαϊκό σύστημα, κυρίες και κύριοι. Είναι δυνατόν να αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχει διάβρωσης? Ό,τι θέλουν κάνουν εδώ οι Αμερικανοί και διάφορες άλλες μυστικές υπηρεσίες. Και στο πολιτικό και στο ακαδημαϊκό σύστημα. Με το να κρίνεις τον καθέναν είναι πολύ εύκολο. Αλλά με το να είναι γνωστός ο καθένας και να είναι σε πόστα, αυτό είναι το περίεργο. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία σήμερα σχεδιάζουν την επικοινωνιακή και πολιτική επανατοποθέτηση του κ. Τσίπρα στην πολιτική σκηνή της χώρας. Αναγκάζομαι και αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα. Γιατί η Βόρεια Μακεδονία δεν ξεχνάει κανένας. Όπως δεν ξεχνάμε για τον κύριο Μητσοτάκη, και αυτό το ξεχάσατε. Τι είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης, ελληναράδες μου, ότι άμα γίνω κυβέρνηση, την άλλη μέρα θα συνεδριάσουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να αποφασίσουμε να καταργηθεί το όνομα Βόρειος Μακεδονία. Ποιοι αποφασίζουν για να χρησιμοποιούν ονόματα της πατρίδας μας, οι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί? Μία μικροσκοπική εδαφική περιοχή με μπερδεμένους κατοίκους από τη Βουλγαρία, από τη Σερβία, από την Αλβανία, από την Ελλάδα, φέρει το όνομα Βόρεια Μακεδονία και κανένας σας δεν υδρώνει? Κανένας σας δεν επαναστατεί? Τι κάνετε όλοι εσείς που ψηφιστήκατε τους Μακεδόνες, τους Βορειοελλαδίτες, με κάποια τεράστια συγκέντρωση που είχε γίνει, αν θυμάστε την εποχή εκείνη? Τι κάνατε? Περιμένω εξηγήσεις. Και ξέρετε πολύ καλά, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, ότι εγώ δεν είμαι από τους τύπους που πουλάω πατριωτισμό. Εγώ τον πατριωτισμό τον έχω μέσα μου. Διότι ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Ιδωμένη και έγινε γιατρός αυτός που γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό της Ιδωμένης. Ο παππούς του πατέρα μου ήταν πασίγνωστος μακεδονομάχος. Πάρτε τα βιβλία του Μακεδονικού Αγώνα για να δείτε τον μακεδονομάχο Παπαζαφυρίου. Υπάρχει και οδός εκεί κοντά στο γήπεδο του Άρη με το όνομα Παπαζαφυρίου, μακεδονομάχος. Τι ρόλο παίζουν αυτοί που εκλέγουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα? Ποιος βγήκε τόσο καιρό μετά τη συμφωνία των Πρεσπών για να κάνει μια εθνική κριτική με πραγματικά δεδομένα, αλλά χωρίς να παίζει θέατρο? Πώς ανεχόμαστε αυτή τη στιγμή όταν γνωρίζουμε ότι οι Σκοπιανοί χρησιμοποιούν το όνομα Μακεδονία σκέτο και παράγουν προϊόντα που λένε Made in Macedonia, όχι North Macedonia, Μακεδονία σκέτο? Υπάρχει μεγαλύτερη εκμετάλλευση από το τζάμπα όνομα που πήρανε οι Σκοπιανοί, ένα διάσημο όνομα χιλιάδων ετών? Το πήραν τζάμπα οι Σκοπιανοί, χωρίς κανένα όφελο για μας. Δεν είναι μόνο το η εθνική ζημία που μας προσβάλλει με το όνομα αυτό. Το εκμεταλλεύονται και επιχειρηματικά οι Σκοπιανοί και θησαυρίζουνε. Καταλάβατε? Επειδή κάποτε κάπνισε στον Τίτο να ονομάσει Μακεδονία την περιοχή εκείνη, χωρίς να αντιδράσει κανείς από όλους αυτούς που υπήρχαν τότε, Μητσοτάκηδες, Καραμαλίδες, Παπανδρέιδες και όλους αυτούς τους λαλίστατους, οι οποίοι δούλευαν τον κόσμο χωρίς να του κάνουν μαθήματα εθνικής συνείδησης. Εθνική συνείδηση είναι το κύριο όπλο κάθε λαού. Ξεχάσαμε την εθνική συνείδηση? Βεβαίως όχι. Ο κύριο Τσίπρας κατεβαίνει υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
Πώς πρέπει λοιπόν να χαρακτηρίσουμε όλα αυτά τα δεδομένα? Πώς? Όταν ο κύριος Τσίπρας ανακαλύπτει ένα όνομα και βγάζει ένα κόμμα που το λένε Ελλάς, που το όνομα Ελλάς, έτσι πως το γράφει ορθογραφικά ο Τσίπρας, έχει και μία ονομασία από το, από το παρελθόν της κατοχής. Πού είναι οι λαλίστατοι εγκέφαλοι και ρήτορες στην Ελλάδα γύρω από τα πολιτικά δεδομένα για να πείσουνε με την εθνική συνείδησή τους, τις εθνικές τοποθετήσεις και την απαραίτητη ρητορία τον ελληνικό λαό ότι αυτά όλα τα οποία γίνονται δεν έχουν σχέση με την πατρίδα μας? Γιατί υπάρχει μια παροιμία που λέει από το ένα αυτοί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν.

Μήπως γράφουμε κοτσομπολιά αριστερά και δεξιά για να επηρεάζουμε τον κόσμο και να οικονομάμε ακόμα και το διαδίκτυο? Αυτά τα οποία είπε η εισαγγελέα Κοβέση από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μετατραπούν σε έναν εθνικό τυφώνα εις βάρος όλων αυτών. Οι οποίοι κατηγορούνται μεν, δεν τιμωρούνται δε. Το ότι πιάσαν 20 γεωργούς και 15 κτηνοτρόφους και 150 ξέρω εγώ, δεν με ενδιαφέρει. Τα πολιτικά πρόσωπα που είναι, που λειτουργούσαν κανονικά για την λειτουργία όλης αυτής της κομπίνας που έγινε με τον ΕΠΚΕΠΕ. Ή νομίζεις η κυβέρνηση του Μητσοτάκη ότι είμαστε κορόιδα? Την ώρα που γίνονται εξόφθαλμες κινήσεις συγκάλυψης στη Βουλή και στη δικαιοσύνη, ενισχύεται το αντισεισμικό ακροατήριο. Η Βουλή τι είναι, να προστατεύει την πατρίδα και τη δικαιοσύνη, είναι για να κάνει εξόφθαλμες κινήσεις συγκάλυψης? Τι είναι η υπόθεση υποκλοπές στο ΠΚΠ? Είναι δύο απλές πολιτικές φουρτούνες για την κυβέρνηση, δύο φουρτούνες με κύματα χαμηλά, τις οποίες μπορεί να ηρεμήσει ο Μητσοτάκης για να κάνει τον κόσμο να ξεχάσει? Ή είναι δύο δυσόδεις υποθέσεις για τις οποίες η κυβερνητική πλειοψηφία έχει βουλευτές και κυβερνητικοί παράγοντες εξελίσσονται σε μπούμεραγκ για την κυβέρνηση? Διότι υπάρχουν διάφοροι υγιείς παραδοσιακοί ψηφοφόροι οι οποίοι απομακρύνονται και πηγαίνουν σε άλλα κόμματα με αποτέλεσμα να ενισχύουν την Καριστιανού. Αυτή είναι καινούρια, δεν την κρίνουμε αυστηρά. Αλλά ακόμα και τον Τσίπρα, ο οποίος έπρεπε να είναι εξαφανισμένος από το πολιτικό σύστημα. Για να δούμε, θα δεχθεί να κάνει συζήτηση ο Τσίπρας μαζί μου στην εκπομπή? Να περιμένουμε. Διότι όσο αυξάνονται οι αντισεισμικοί, στρέφονται στα καινούρια κόμματα. Οι αντισεισμικοί στην Ελλάδα είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πολιτική συνείδηση. Πιστεύουν τυπικά σε κάποια πολιτική κατάσταση και συνεχεία αλλάζουν και πάνε σε άλλη. Ή θα έχετε πολιτικές τοποθετήσεις οι οποίες θα είναι κανονικές και ξεκάθαρες, πιστεύοντας σε ένα πολιτικό και σε ένα κόμμα πιστά, διότι το έχετε ψάξει και είδατε ότι αξίζει ο κόμμας ακόμα και λάθη να κάνει. Ή δεν θα παίζετε συνέχεια ψηφίζοντας αριστερά και δεξιά? Όσοι ψηφίσετε όταν το 50% έχει γυρίσει την πλάτη του στη λέξη δημοκρατία και δεν πάει να ψηφίσει, διότι δεν αξίζει ο κόπος από ό,τι νομίζει, κάνοντας ένα πολιτικό έγκλημα εις βάρος της αγαπημένης μας πατρίδας. Απ' την άλλη μεριά, ο φίλος μας ο Τραμπ έχει τεράστια προβλήματα στην Αμερική. Υπάρχουν δημοσιεύματα τεράστιων εκδοτικών οίκων και εφημερίδων και τηλεοράσεων, τα οποία λένε τελειώστε τον τώρα, διότι αυτό που έγινε στο Ιράν ήταν ένας πόλεμος λανθασμένος, τον οποίο εγώ τον βαφτίζω πόλεμο παγίδα, ο οποίος καταπίνει κάθε μέρα την αλληπολιψία τον κύριο Τραμπ, τον οποίο αδειάζουν ακόμα και οι Αμερικάνοι, λέγοντάς του δεν πέτυχες απολύτως τίποτα. Το Ιράν νίκησε. Το κόστος του πολέμου στο Ιράν ήταν τεράστιο σε δισεκατομμύρια. Δεν μιλάμε για νίκη ή για ήττα, μιλάμε για ταπείνωση μιας τεράστιας χώρας, η οποία θα πλήξει τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει γιατί κάθισε κλαρίνο μπροστά στους Εβραίους. Κανένας από τους στόχους, τους αρχικούς που μας παραμυθιάζανε σχετικά με την Περσία, με το Ιράν, δεν έχει επιτευχθεί. Ο αμερικανικός λαός, ενώ δεν αντέδρασε όταν πήγανε εκεί κάτω στην Ουρουγουάη και φάγανε τα πετρέλαια, γιατί εκεί δεν σκοτώθηκε κανένας, σχετικά με το Ιράν εμφανίζονται κουρασμένοι, δύσπιστοι και απρόθυμοι να στηρίξουν μια σύγκριση.
Στο τζάμπα είναι καλό όταν τρως τα πετρέλα από μια χώρα, κύριε, στην Αμερική. Αλλά δεν πρέπει να κάνεις πόλεμο για να φας τα πετρέλα και έχεις νεκρούς και τεράστιες ζημίες. Εκεί παίζετε άλλο παιχνιδάκι σχετικά με τις δηλώσεις σας. Αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι η οικονομία, ειδικά της χώρας μας, η οποία είναι υποθηκευμένη, θα έχει προβλήματα με αυτή την ιστορία, ειδικά των καυσίμων. Βγαίνουν και λένε ότι φτηνή είναι 2 λεφτά τα πετρέλαια και οι βενζίνες. Άλλοι λένε τώρα που ο κόσμος πάει, θα πάει μια εκδρομή αυτό το τρίμερο, φτηνή είναι 4 λεφτά. Αλλά κανένας δεν μας λέει πόσα οικονόμησε το κράτος με την αύξηση την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου για την τεράστια φορολογία που εισπράττει το κράτος από το κορόιδο που λέγεται ελληνικός λαός. Η φορολογία που υπάρχει, κυρίες και κύριοι, στη βενζίνη και στα πετρέλαια είναι ασύλληπτη παγκοσμίως. Ασύλληπτη. Μια πανφτωχή χώρα έχει τιμές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την οικονομική της πραγματικότητα. Υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή για τον Έλληνα να πηγαίνει στα Σκόπια και στη Βουλγαρία όταν μένει κοντά στα σύνορα για να γεμίσει σε αυτές τις χώρες βενζίνη επειδή είναι φθηνότερη. Υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή. Όταν όμως η τσέπη κουδουνίζει και είναι άδεια γιατί έχει μόνο κέρματα μέσα, δεν έχει νομίσματα, τότε σου λέει προκειμένου να κουδουνίζει η τσέπη, ας πάμε να βάλουμε βενζίνη εκεί πέρα και ας αφήσουμε την εθνική μας ταυτότητα και την εθνική μας περηφάνεια. Γιατί πολλές φορές η εθνική υπερηφάνεια είναι κατώτερη της υπερηφάνειας που πρέπει να έχει η τσέπη μας για να ταΐσουμε την οικογένειά μας. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν άκουσα κανένα να μας αναλύσει ότι η Ελλάδα έχει γίνει τροχονόμος ξένων συμφερόντων μέσω του Μεγάρου Μαξίμου. Για ποιο λόγο παραδίδουν στις Ευρών το 70% των υδρογοναθράκων το μπλοκ 10 του Ιουνίου? Ρωτάω. Είναι δυνατόν οι Σευρών και η Hellenic Energy να έχουν ήδη υπογράψει με την ελληνική κυβέρνηση συμβάσεις μίσθωσης για 4 νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου? Αυτά δεν πρέπει να τα μάθουμε? Βεβαίως θα τα μάθουμε. Και θα τα μάθετε από εδώ. Από εδώ γίνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωση. Διότι όταν βλέπω δημοσίευμα, σχετικά με δημοσκοπήσεις, να λέει καταραίει η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο στο Τσίπρας, την τέταρτη θέση η Καριστιανού, και βλέπω κάτι άλλα αποτελέσματα για τα άλλα κόμματα τα οποία είναι πρικτός ψέματα, τότε να με συγχωρείτε, αρχίζω και προβληματίζομαι λέγοντας σε τι χώρα ζούμε. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχεία θα επανέλθουμε με τους καλεσμένους.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του. Και κάθε καλοκαίρι. Η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
5: Το κατάστημα Κοτσόβολο στη Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά να υποδεχθώ την αγαπημένη μου και αγαπημένη σας κυρία Βούλα Πατελίδου. Καλημέρα, κυρία Πατουλίδου μου.
1: Εύχομαι τώρα να τα βλέπετε ακόμα καλύτερα από ό,τι τα βλέπατε παλιά. Μετά την παρέμβαση που κάνετε.
0: Με συγχωρείτε πάρα
1: πολύ. Τα ματάκια σας.
0: Το ματάκι ακόμα είναι υπό τέτοιο.
1: Είναι... υποθεραπεία και υπό ανακατασκευή. Μια χαρά.
0: Μόλις περάσει το εξάμεινο θα έρθω να σε απολαύσω.
1: Εντάξει.
0: Κύριε Πατουλίδου,
1: θα προσθέσω να είμαι καλά.
0: Είστε κάτι, την άποψή μου και χωρίς να υπερβάλλω, όπως ξέρετε δεν υπερβάλλω, μία από τις αξιότερες περιφερειακές συμβούλους που έχετε υπάρξει ποτέ στην περιφέρεια. Λείπετε από την περιφέρεια ουσιαστικά σε σχέση με το έργο που κάνατε όταν είχατε και τη θέση του αντιπεριφερειάρχου. Και θέλω να μου πείτε, με την εθνική ταυτότητα που σας διακρίνει στα θέματα της πατρίδος μας, τι θα πει περιφέρεια σήμερα όταν βλέπουμε ότι περιοχές που ελέγχονται από την περιφέρεια είναι σε δραματική κατάσταση, με πρώτη και καλύτερη τη Χαλκιδική, η οποία αποτελεί και κάποιο ταμείο για να μπουν χρήματα στα έσοδα του κράτους μας.
1: Κύριε Παπαζαθηρίου, θα τολμούσα να το αντιστρέψω και να μην πούμε τι είναι περιφέρεια και τι είναι δήμος και τι, να πούμε τι είναι πατρίδα. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί προχθές ήμουν καλεσμένη, έμαθα και τι είναι το Πέμπτεξ, το έβλεπα τι είναι το Πέμπτεξ από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, από τους φοιτητές, μία μέρα όπου έχουν καλέσει 10 ομιλητές. Το θέμα ήταν το Carpe Diem, άδραξε τη μέρα, που τέλος πάντων έχει βέστα, αυτό είπα και στα παιδιά, μοιράστηκε ότι έχει πολύ, είναι εγωισμό, έχει μοναξιά, έχει αυτό το αρπακτικό, εγώ να αρπάξω τη μέρα, γιατί εμείς έχουμε το καλύτερο του Μακρυγιάννη, το εμείς.
0: Ναι.
1: Και εκεί στην κουβέντα που κάναμε με τα νέα παιδιά, πάρα πολύ ωραία οργανωμένα, με τέτοια ωραία θεματολογία, στήσιμο, τα πάντα όλα, τα 20χρονα παιδιά, και εκεί ξαφνικά ανακαλύπτεις και λες τώρα πόσο όμορφο είναι το πανεπιστήμιο. Είναι 4 χρόνια και δεν το έχει πειράξει καν δεν από τα παιδιά. Αυτό που δυστυχώς βλέπουμε στο δικό μας τραπεζί ήταν αντιγρυμισμένο, σπασμένο, καταργημένο, πήγα στη θεολογική και με πόνεσε η ψυχή, και λες τελικά πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα. Και η πατρίδα δεν είναι με αυτό το εμείς και κανένας άλλος. Η πατρίδα που την έχεις έννοια και που θέλεις να διοικείσαι με τον καλύτερο, δικαιότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί περιφέρειες, δήμοι και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ποιος ασχολείται με την πατρίδα σήμερα, για πέστε μου?
1: Δεν ξέρω. Αυτό με πονάει και ξέρετε γιατί μου πονάει.
0: Εγώ ασχολούμαι πάντως.
1: Ναι, και εγώ και κάποιοι ασχολούνται.
0: Και θα σας πω ένα παράδειγμα, σας διακόψω.
1: Ναι.
0: Ο αδερφός της μητέρας μου, Αχιλλέας ο Τάγαρης, ήταν στρατηγός με υψηλότατες εξουσίες όταν ήταν στην υπηρεσία. Και πάω στρατιώτης στην Κόρινθο, υποψήφιος εύθερος αξιωματικός. Και του γράφω ένα χαρτί, μια επιστολή, ότι το φαγητό που τρώμε εδώ στην Κόρινθο δεν είναι όμορφο.
1: Καλό.
0: Εύγεστο. Ξέρετε τι μου έκανε? Όχι μόνο δεν με έκανε αξιωματικό, με έκανε απλό φαντάρο, και αντί να με μεταθέσει στη Θεσσαλονίκη και με μετέθεσε ασέρας.
1: Ναι, γιατί είχατε μπάρμπα στην Κορώνη που ήξερε πώς πρέπει να αντιμετωπίσετε τις καταστάσεις.
0: Γιατί μου είπε αυτή...
1: όχι, κύριε Παπαζαχρίου, μας πάμε μπροστά. Δεν μας πάνε τα νέντε και τα κράτη. Δεν κινδυνεύουν όταν εμφανίζεται εξωτερικός εχθρός. Κινδυνεύουν και παραλύουν από μέσα. Εγώ με ένα αυτό με τρομάζει. Το ότι νιώθεις την παράλυση και την κατάλυση του κράτους από μέσα, από τις μικροκοινωνίες μας.
0: Ωραία, γιατί να μην μιλήσουμε λοιπόν, γιατί να μην μιλήσουμε για τους δήμους και τις περιφέρειες, όταν βλέπουμε μια Θεσσαλονίκη η οποία. Μιλάω γενικά για όλους τους Δήμους. Μια πόλη, όλη η Θεσσαλονίκη και η Δήμη, η οποία δεν βλέπετε στην κυριολεξία. Και όταν βλέπουμε περιοχές που ανήκουν και οδικά δίκτυα που ανήκουν στην περιφέρεια να είναι περιφρωμένα στην κυριολεξία, πρόκειται κάτι για τη Χαλκιδική, η οποία σε τελευταία ανάλυση είναι ένα ταμείο από το οποίο μπορούμε να βγάζουμε σταθερά χρήματα, επειδή ο τουρισμός είναι το μοναδικό μας δίνει πλέον χρήματα. Αλλά λάβουμε υπόψη μας ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία έχουν μεγάλη καθίζηση.
1: Την έχουμε ισοπεδώσει.
0: Ακριβώς.
1: Και τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Ναι, όμως.
0: Λοιπόν, για ποιο λόγο να μην ασκήσω κριτική εγώ?
1: Όχι, θα ασκήσετε κριτική και όχι απλά μόνο θα ασκήσετε κριτική και θα απαιτήσετε και κάποιες λύσεις και βελτιώσεις, όπως το πάλευα και προσπαθούσα και εγώ. Γιατί όταν λες ότι.
0: Εσείς γιατί είσαστε λογοτιμήτησα και οτιδήποτε
1: γιατί
0: λέγατε.
1: Γιατί μεγάλωσα. Γιατί
0: όχι, δεν ήταν έτσι. Γιατί... Εσείς λέγατε θα γίνει.
1: Δεν είχα θείο.
0: Εσείς λέγατε θα γίνει ή δεν γίνεται για αυτό το λόγο.
1: Αυτό δεν το συζητάμε, γιατί σέβομαι εμένα πρωτίστως. Σέβομαι τον εαυτό μου, δεν μπορώ να πω τα ψέματα. Κάποια πράγματα γίνονται και κάποια πράγματα δεν γίνονται. Εάν δεν θα με αγαπήσεις γι' αυτό που θα σου πω ότι δεν γίνεται, μην με ψηφίσεις ποτέ. Θέλετε να σας πω ότι πρόσφατα με φόρτωσαν μπορούσε να ατύχημα, δηλαδή μια ιστορία τρέλας. Ένας παππούλης ο οποίος από τα 300 μέτρα μακριά λέει με εμπόδισες μέτρες, ούτε καν, ούτε με τα μάτια δεν είχαμε επαφή. Οπότε τέλος πάντων βγήκε από το δρόμο και μου λέει εσείς φταίτε λέει και ξέρετε σας ψηφίζω κιόλας και αυτό. Λέω να μην ψηφίσεις καν. Ρε να μην ξαναψηφίσεις γιατί λέω εμείς δεν συγκρουστήκαμε ούτε με τα μάτια. Και όμως για να αποφύγουμε τα πάντα όλα έρχεται η ασφαλιστική και λέει άστο ρε βούλα λέει κυρία Πατελή άστο να τελειώσει να μην έχουμε τράβαλα. Με το άστο το ένα, άστο το άλλο, άστο το παράλληλο. Να γινόμαστε και φοβικοί, όλοι οι δρόμοι μας θα είναι μέσα στις λακκούβες, τα χοροπηδάμε, θα έχουμε το νου να πάρξει το δρόμο. Ανέβα κατέβα, ανέβα κατέβα και δεν είναι το κακό, δεν είναι ότι είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Άμα κυκλοφορήσεις παντού στον κόσμο, πήγα πρόσφατα στην Πάτρα. Την κατηφοριά μια ή
0: άλλη. Πείτε...
1: Μόλις από εκεί χαλούσε.
0: Θέλατε να πείτε παντού στην Ελλάδα ή στον κόσμο.
1: Παντού για... στην Ελλάδα.
0: Γιατί αν πάμε σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν καμία
1: παντού
0: σχέση με τα δικά μας τα ονειρεμένα θεϊκά κατασκευάσματα, θα δείτε πώς τα έχουν κάνει. Γιατί εμένα με πήρε άνθρωπος από τη Γαλλία και μου έκανε μια περιγραφή των ευρωπαϊκών τουριστικών περιοχών.
1: Και έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Μην το συζητάτε, ξέρετε, θα μπορούσα κάλλιστα να πω γιατί έχουμε όλο αυτό το στραβό. Εάν βάζαμε στο ζύγι, διάβασα πρόσφατα αυτή την θεωρία του Σάλα που γράφει στο βιβλίο και λέει ότι υπάρχουν τέσσερις Ελλάδες. Εάν έχω τη δυνατότητα, λέει την Ελλάδα του βιοπορισμού, την Ελλάδα της κρατικής προστασίας, την Ελλάδα της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της δημιουργίας και τέλος την Ελλάδα της διαπλοκής, των παρεμβάσεων του θεσμούς και του τρόπου δυναμής του πλούτου. Άμα το βάλουμε στο ζύγι, να σας πω, τα δύο τελευταία είναι αυτά που υπηρεσίουν. Πώς εμείς να απαιτήσουμε καλύτερη περιφέρεια, καλύτερο Δήμο, όταν κανένας δεν τα ακούει. Τώρα γίνονται πάλι αλλαγές στον τρόπο που θα ψηφίζουν οι περιφερειάρχες, ο Δήμαρχος, κάποιες θέσεις των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης, τις οικειοποίησαν και τις θα τις ενσωματώσουν στην όποια καινούργια διαδικασία εκλογής και λειτουργίας της αυτοδιοίκησης. Αλλά λέει, αυτό είναι το θέμα μας.
0: Είναι
1: αυτό το θέμα μας. Δηλαδή κάποια στιγμή του να πετάς τα ρέματα από το Δήμο στην περιφέρεια, να πετάς άλλες αρμοδιότητες ο ένας στον άλλον από την κυβέρνηση στο Δήμο στην περιφέρεια, δεν είναι τίποτα άλλο.
0: Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, πέστε μου.
1: Γιατί γίνεται, γιατί.
0: Δηλαδή η κυβέρνηση παίζει πετώντας αρμοδιότητες ή οι αρμοδιότητες πρέπει
1: δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, αυτό είναι διαχρονικό το θέμα.
0: Ναι, γιατί να μην είναι ξεκαθαρισμένη η λειτουργία κάθε υπηρεσία.
1: Ναι, γιατί κάποιο έφυγε. Κάποιος θα έπρεπε να, γιατί θα έπρεπε να αποδοθούν οι ευθύνες. Το μεγαλύτερο για μένα θεωρώ πρόβλημα είναι η, δεν θα το πω, όχι η παντελής έλλειψη, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που ισοπεδώνω, αλλά τέλος πάντων η κατευθυνόμενη δικαιοσύνη. Είναι ό,τι χειρότερο εκεί ο πολίτης αναρωτιέται εγώ το δίκαιο μου θα το βρω ή θα έπρεπε να πολιτευτώ, να γίνω υπουργός, να γίνω πρωθυπουργός, να γίνω κάτι παραπάνω έτσι ώστε και να κλέψω. Γιατί άμα κλέψει εκατομμύρια, βλέπει σε χειροκροτούν. Άμα κάνα 500, άμα το κρύψει, σε βάζουν φυλακή.
0: Ακριβώς.
1: Πού είναι η δικαιοσύνη, ξέρετε, είναι μια κουβέντα διαχρονική. Όπου λένε, ξέρεις, ο Έλληνας είναι κακός πολίτης. Δεν είναι ο Έλληνας κακός πολίτης. Ο Έλληνας είναι πανέξυπνος, είναι ραδιούργος, είναι τα πάντα όλα μπορεί να τα κάνει. Αλλά αυτό το φιλότιμο που κάθε φορά το επικαλούμαστε, το φιλότιμο έχει όμως ρίζα. Και αυτή η ρίζα ποτίζεται από το δίκαιο και από την ισονομία. Και το αν δεν υπάρχει ισονομία, εγώ γιατί να τα δώσω σε ένα κράτος που τον νόμιμο, τον σωστό πολίτη δεν τον επιβραβεύει, τον τιμωρεί, κύριε Παπαζαφυρίου. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή το νιώθω λίγο αυτό. Αντέδρασα, μίλησα, έκανα στην απέξω. Γιατί μπορούν.
0: Δεν μου λέτε σε ποιο σημείο είναι πανέξυπνος ο Έλληνας όταν σήμερα κοιτάει να κάνει.
1: Βλέπετε
0: μόνο...
1: τι κάνει στο εξωτερικό.
0: Ότι κάνει...
1: Δεν χρειάζεται τον πανέξυπνο.
0: Μισό λεπτό λίγο. Στο εξωτερικό, στο εξωτερικό το κάνει γιατί είναι υποχρεωμένος να σεβαστεί τους νόμους του εξωτερικού.
1: Ναι, εδώ γιατί κάνεις... το σέβονται όλοι.
0: Εδώ κάνει. Μισό λεπτό λίγο. Εδώ κάνει ό,τι θέλει στην κυριολεξία. Ό,τι θέλει στην κυριολεξία. Και προσαρμόζεσαι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα. Λειτουργεί το σύστημα
1: πάντα. Δεν υπάρξει αλλιώ.
0: Τότε τζάμπα χαλάω τα λαρίκια μου εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν τα χαλάω τα λαρίκια σου όπως και εγώ. Δεν έχω, έχω μεγαλώσει πάρα πολύ. Δεν κληρονόμησα κάτι. Όλα αυτά δημιουργήθηκαν με πάρα πολύ κόμμα, με πάρα πολύ καλή συνεργασία, με αυτοσεβασμό και σεβασμό στον απέναντι. Γι' αυτό και έχω το δικαίωμα. Δεν κληρονόμησα το όνομα. Το αυτοδίκαιο ότι ξέρετε, εμένα με λένε Πατουλίδου και επειδή αναντάμ, παπαντάμ, θα περπατώ και εσείς θα με σέβεστε. Ό,τι και αν έχω κάνει.
0: Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αδιαφορία στην αξιοποίηση
1: της καρκινικής. Γιατί υπάρχει ατιμωρησία.
0: Μισό λεπτό λίγο. στην αξιοποίηση της Χαλκιδικής, η οποία δεν θέλει ιδιαίτερες δαπάνες, να αποφασίσεις ότι στις παραθαλάσσιες περιοχές απαγορεύεται να παρκάρουν
1: αυτό το πάρκι.
0: Ακριβώς. Μου έχουν έρθει μηνύματα από όλο τον κόσμο που γελάνε. Λέει, μόνο που το λες αυτό, κύριε Παπαζαφυρίου, γελάμε, δεν το πιστεύουν.
1: Εγώ θα σας πω ένα άλλο, το οποίο το βιώνουν όλοι όσοι πηγαίνουν τουλάχιστον στον Αντινικήτη. Ας μου πει κάποιος, γιατί τόσα χρόνια δεν έγινε ένας κυκλικός κόμβος. Για να μην τρελαίνεστε με τις 500 ώρες καθυστέρηση προκειμένου να διασχίσεις τον κεντρικό δρόμο να πας λίγο πιο κάτω, κολλώντας την Νικήτη. Γιατί δεν έγινε τόσα χρόνια ένας κυκλικός κόμβος. Σίγουρα είναι χρονοβόρος. Σίγουρα χρειάζεται από αλετριώσεις.
0: Εσείς είσαστε εκεί που είσαστε, εσείς θα μου πείτε.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι στην Χαλκιδική, εγώ είμαι στην
0: Όχι στην Χαλκιδική, εσείς είσαστε στην περιφέρεια. Και ξέρετε
1: ναι,
0: πώς λειτουργεί.
1: Θα πρέπει κάποιος να θέλει.
0: Ναι, υπάρχει κάποιος, συγγνώμη λίγο, υπάρχει κάποιος υπεύθυνος ότι είναι περιφερειάρχης. Δεν δίνει αναφορά. Ή όταν γίνανε οι εκλογές και βγάλαμε τον Τζιτζικώστα, γούσταρε ο Τζιτζικώστα να πάει σε καλύτερη θέση, με καλύτερους μισθούς, κύρος κτλ. Και βάλανε μια περιφερειάρχη στην οποία την ξέρουμε. Σε παρακαλώ
1: την
0: πολύ.
1: Η Κατερίνα προσπαθεί. Την εκτιμώ την Κατερίνα Τζιογράφου, η οποία προσπαθεί. Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
0: Οτιδήποτε και να κάνει, εγώ δεν βλέπω έργο.
1: Όπως επίσης να το γυρίσω λίγο αλλιώς, από το 2014 όταν για πρώτη φορά πήγαμε στο λιμάνι, τότε ήταν στις αλλαγές για να αναλάβει ο Ιβάν. Η απόλυτη προτεραιότητα και υποχρέωση της περιφέρειας και της κυβέρνησης του κράτους ήταν η διασύνδεση του λιμανιού με το σιδηροδρομικό σταθμό και το δικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Τώρα, διάβασα προχθές, ναι, λέει, μεταφανών και κλάδων, λέει, θα γίνει διασύνδεση 10 χρόνια μετά. Έχεις έναν επιχειρηματία. Θα αρέσει ή δεν θα αρέσει. Έχεις όμως έναν επιχειρηματία ο οποίος, επειδή εγώ έχω συνεργαστεί και έχουμε αναβαθμίσει ένα λιμάνι τη λειτουργία με την έννοια της υποδοχής και κρουαζιερόπλων και μεγαλύτερων καραβιών, και έρχεσαι εσύ, σου δεν σου αρέσει η φάτσα του και δεν θέλεις να το διασυνδέσεις. Είναι κράτος του. Δεν είναι κράτος ολονών.
0: Η ιστορία με αυτό το έργο που λέτε, κυρία Πατουλίδου μου, ήταν να γίνει.
1: Είναι κράτος του. Δεν είναι κράτος ολονών.
0: Η ιστορία με αυτό

0: νομική μελέτη για να αποδείξουμε, γιατί στην αρχή όταν ξεκίνησαν να έρθουν τα μεγάλα καναβιά, γιατί δεν τα έκανε ο Οργανισμός Τουρισμού, παραδείγματος χάρη, μόνος του, τα έκανε στην εργασία με κάποιους φορείς, όχι όλους τους φορείς της πόλης, και πρωτίστως το λιμάνι. Γιατί άμα δεν έχει λιμάνι, τι κουράζει η Ευρώπη. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε μία μελέτη το τι αφήνει η κουραζιέρα στην πόλη για να κλείσουν τα στόματα, γιατί ήταν τότε, πριν από 5-6 χρόνια, κοντά στα 10 εκατομμύρια. Τα βρίσκουμε στο δρόμο, ρε αδερφέ. Τα φέραμε αυτά, γιατί το και δεν είμαστε ούτε μαγαζάτορες, ούτε ξενοδόχοι, ούτε τέλος πάντων λειτουργεί με έναν τρόπο που θα εισπράταμε από όλη αυτή τη δράση. Δυστυχώς, η γκρίνια μας περισσεύει. Και την γκρίνια εγώ δεν το χωνεύω, γιατί η Μύρλα και το όταν είσαι πολύ καλό στις δικαιολογίες δεν είσαι τίποτε άλλο καλό. Το μόνο που ξέρεις είναι να γκρινιάζει.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Πατωλίδη. Μισό λεπτό.
0: Όχι, βλέπω ένα μόνο. Βλέπω τώρα ότι κοντός ψωνός Αλληλουία θα εγκαινιάσουν και το στρατόπεδο του Παύλου Μελά.
1: Ας το εγκαινιάσουν.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που ήμουν πρωτεργάτης στον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να συνονοηθούν οι 8 δήμαρχοι για να έχουμε ως κορυφαία στόχευση την αξιοποίηση του στρατοπέδου να γίνει ένα μητροπολιτικό.
1: Ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε, λοιπόν, ζούμε σε ένα κράτος που είναι δημοκρατία. Υποτίθεται το κράτος αυτό έχει νόμους. Οι νόμοι αυτοί.
0: Είναι δημοκρατία.
1: Μισό λεπτό λίγο. Το αν είναι δημοκρατία,
0: εγώ το έχω πει. Είναι δημοκρατία.
1: Όχι, δεν είναι. Με 41% να γίνεται δημοκρατία επειδή υπάρχει ενισχυμένη αναλογική και γίνεται 55, δεν είναι δημοκρατία. Λοιπόν,
0: μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Αν έχουμε δημοκρατία.
1: Μα δεν έχουμε δημοκρατία. Έτσι είναι η δημοκρατία. Δεν μου λέτε η δημοκρατία. Συγγνώμη λίγο, δημοκρατία είναι πλειοψηφία. Είναι. Το 41%. Αφήστε να τελειώσω. Το 41% το οποίο πήρε η Νέα Δημοκρατία είναι πλειοψηφία. Όχι. Υπάρχει μια έκφραση που λέγεται ενισχυμένη αναλογική.
0: Βεβαίως.
1: Η ενισχυμένη αναλογική κάνει το 41%, δηλαδή τους 118 βουλευτές, τους κάνει 155. Άρα αυτό λέγεται δημοκρατία, να τα μην τηλεγραφήσετε. Και αν λέγεται δημοκρατία που στην Τουρκία ψήφισε το 95% των ψηφοφόρων και εδώ ψήφισε μόνο το 50%, τότε να με συγχωρείτε και έχουν άλλη δημοκρατία.
0: Εκεί, κύριε Παπαζαφυρίου, μπορεί και όταν είσαι πάρα πολύ δυνατός αντίπαλος να βρεθείς στη φυλακή και να μην ξέρεις για ποιο λόγο.
1: Αλλά εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν είναι δημοκρατία αυτό, ήταν υποχρέωση. Εντάξει, γιατί έναν ημάμουγλου, ό,τι αν έχει κάνει, λένε ότι δεν ήταν πλαστά τα πτυχία, τα ιστορία, τα τέτοια και δεν τον έχει.
1: Λέτε να το λένε τυχαίος.
0: Όχι. Μπορεί και τυχαίο, μπορεί και να είναι κατασκευασμένο. Δεν μπορώ να πω.
1: Αν είναι κατασκευασμένο, είναι ένα θέμα της Τουρκίας, η οποία Τουρκία είναι πανίσχυρη στο θέμα των δημοσίων σχέσεων. Όλες
0: εξωτερικές πολιτικές.
1: Κάθε τόσο γίνονται μεγάλες συσκέψεις από όλο τον κόσμο ηγέτες, και εδώ δεν έρχονται ούτε δήμαρχοι από τα χωριά της Ευρώπης για να κάνουν μια συσκέψη.
0: Να μου επιτρέψετε να έχω μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και έναν ακόμη μεγαλύτερο φόβο με αυτό που πάει να επιβάλλει ο Ερντογάν στα σχολεία, τη γαλάζια πατρίδα. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν ακούγαμε Μακεδονία, λέγαμε, έλα, η Μακεδονία είναι δικιά μας, και ξαφνικά υπογράψαμε την Συμφωνία των Πρεσπών με Βόρειο Μακεδονία και μακεδονική γλώσσα. Γιατί δεν θα μπορούσες, δεν θα τολμούσες ποτέ να πεις έναν Σκοπιανό ότι ξέρεις, δεν είναι έτσι όπως σου τα έχουν μάθει. Τα έχεις μάθει στραβά. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν είναι πατέρες ή παππού σου, είναι αλουνού. Και η μία είναι η γλώσσα, η μακεδονική, ναι, μεν υπάρχει, και είναι η ελληνική γλώσσα.
1: Λοιπόν,
0: και ξαφνικά αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε. Έρχεται τώρα μια
1: Τουρκία. Μισό λεπτό, τι θα πει αναγκαστήκαμε.
0: Λίγο να το ολοκληρώσω. Με έρχεται τώρα, κύριε Παπαζαφυρίου, μια Τουρκία η οποία θέλει να βάλει στα πιτσιρίκια της από τα νήπια και πάνω να μάθουν και να τους γίνει βίωμα, ένα με το αίμα που κυκλάει στις φλέβες τους, ότι το Αιγαίο είναι δικό τους. Έρχεται ο Τούρκος, ο μεγάλος ο φιλόσοφος, και λέει την πόλη την αρπάξαμε, δεν ήταν ποτέ δικιά μας, αλλά και αυτό θα το βρούμε στο Μπουντρούμι. Μετά από 20 χρόνια να πάτε να βρείτε τα πιτσιρίκια που έτσι θα γαλουχηθούν και να τους πείτε ότι ξέρεις, ηχείος, δεν δικιά σου. Το Καστελόριζο δεν είναι δικό σου, είναι δικό μου. Ακόμη και η Σμύρνη είναι δική μου. Αλλά okay, γίναν πόλεμοι. Μας φάξετε, μας πετάξετε, δεν μας συνοστήσετε σε καμία παραλία και έγινε αυτό που έγινε.
1: Κύριε Πάτρη, συγγνώμη, αν έχετε την καλοσύνη, παρακαλώ. Ποιος φταίγει όλα αυτά τα πράγματα?
0: Είναι ναι και η δική μας.
1: Λοιπόν, όταν ο Τούρκος.
0: Μισό
1: λεπτό λίγο, αν έχετε την καλοσύνη. Όταν ο Τούρκος τους δίνει το δικαίωμα, δίνουμε το δικαίωμα στον Τούρκο να κάνει ό,τι θέλει, όταν μας ξεφτελίζουν συνεχώς και όταν τους φοβόμαστε στρατιωτικά, ενώ έπρεπε να τους βάλουμε στρατιωτικά στη θέση τους με ορισμένες ξεκάθαρες δηλώσεις, τότε καλά να πάθουμε. Όσον αφορά τα Σκόπια, Τα Σκόπια, κύριε.

0: Πατουλίδου κατοικούνται κατά 90% από Βουλγάρους, από Αλβανούς και από Έλληνες. Λοιπόν, όταν τελείωσε η ιστορία τότε με το όνομα του Σκοπίων επί Τσίπρα, έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει ότι αν εκλεγώ στις εκλογές και γίνω πρωθυπουργός, την άλλη μέρα θα κάνω ειδική σύσκεψη στη Βουλή για να ζητήσω την ακύρωση του ονόματος. Το έκανε?
1: Όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν, από πού ξεκινάει? Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την ακραία λέξη.
1: Λοιπόν, εμείς δεν μας παίρνουν ό,τι παίρνουν. Ό,τι ήταν ειδικό μας. Δεν το υπερασπιστήκαμε, δεν το αγαπήσαμε και δεν το σώσαμε ποτέ. Τα όχι ανοίγουν δρόμους και προκαλούν σεβασμό.
0: Ανοίγουν,
1: όταν εσύ λες πάρε αυτό, πάρε εκείνο, χωρίς καμία διαπραγμάτευση. Να σας πω, θυμάμαστε το Βενιζέλο.
0: Τα όχι ανοίγουν δρόμους.
1: Βεβαίως.
0: Για να ξεξηκώνεται ο κόσμος για την Καριστιανού, που ήταν ένα ατύχημα που συμβαίνει κάθε μέρα στον κόσμο. Διαβάστε κάθε μέρα και τέτοια πράγματα. Και για τα εθνικά μας θέματα, που χρειάζονται εθνική συνείδηση. Και εθνική. Δεν είδα απολύτως τίποτε.
1: Να προσθέσω, κύριε Παζαφυρίου.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν είναι ατύχημα. Είναι εγκληματική αμέλεια.
0: Λοιπόν, τώρα κατόπιν εορτή, να το λέγατε αυτό πριν έρθει η ιστορία του, ότι θα γίνει κάποτε εγκλήμα. Το ξέρουμε, τα τρένα ξέρουμε ποια ήταν.
1: Μα να σας πω, και εγώ έπαιρνα τα τρένα. Δεν τα ήξερα όλα. Δεν ήξερα ότι θα βρεθεί κάποια στιγμή στην ίδια ράγα κόντρα το ένα τρένο με το άλλο. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κουβαλούσαν ή όχι. Αλλά κόντρα το ένα σε μία γραμμή. Δεν ότι, υπήρχαν υπεύθυνοι.
0: Οτιδήποτε και να ήταν, το ξεσήκωμα του κόσμου ήταν τόσο τεράστιο που δεν είχε κανένα όφελος για την πατρίδα. Όφελος,
1: όχι,
0: για την πατρίδα, όφελος για την πατρίδα έχει να ξεσηκώνεσαι για τη χώρα που ζεις, για τα συμφέροντα που ζεις και να μην δίνεις καμία. Ο Έλληνας αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένας δούλος της τσέπης του, η οποία πρέπει να γεμίζει με φραγκοδίφραγκα για να μπορεί να ταΐσει την οικογένειά του. Και γι' αυτό δεν γεράμε παιδιά.
1: Πρέπει να ξεσηκώνεται, επιτρέψτε μου 34 χρόνια μετά, να εισπράττω έναν σεβασμό, μια αγάπη και μια αναγνώριση. Ακόμη και εδώ που ήρθα, με υποδέχτηκαν με ένα χαρτί, λες και δεν ήξερα τη φάτσα μου, ότι ξέρετε, 6 Αυγούστου 1964 Βαρκελόνη, και συγκινήθηκα τόσο πολύ γιατί έφτασε ένα μέρος εδώ να κάνω μια ομιλία. Όπου τότε έδωσα λίγο, άναψε λίγο μια πύρητα αποθήκη και έσκασε, και από εκεί και πέρα υπήρχε μια άνθηση και εξακολουθεί να υπάρχει.
0: Ωραία.
1: Σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι, το θέλεις το ένα βήμα το καλό, αυτό που έχει όμως διαχρονικά μια συνέπεια και μια συνέχεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν
0: λοιπόν,
1: είμαστε αέριδες.
0: Είμαστε αέριδες.
1: Είμαστε αέριδες, δυστυχώς. Έχουμε πιστεύει.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Έχουμε έναν δρόμο. Έχουμε μια αστυνομία, έχουμε μια τροχή, έχουμε μια διοίκηση, έχουμε. Το δρόμο λέει απαγορεύεται το παρκάρισμα. Αυτές οι ταμπέλες υπάρχουν σε δρόμους μπροστά στη θάλασσα της Χαλκιδικής. Τι κάνει η αστυνομία και ποιες είναι οι συνέπειες? Ο μόνος ο οποίος πήρε τον αστυνομικό διοικητή και τον ξεφτέλησε στην κυριολεξία ήμουν εγώ. Του λέω: πας σπίτι σου, είσαι άχρηστος και να παραδώσεις το καπέλο σου και το παράσιμό σου. Με ποιο δικαίωμα όλο αυτή τη στιγμή δεν τηρείται? Ξέρετε τι μου είπε? Δεν έχουμε άντρες.
1: Και άμα τους κυβερνητικούς τους προσέχουν από 15 αστυνομικοί προσέχουν τον κάθε πολιτικό, οποιοδήποτε άρχοντα ή μη ή γνωστό, τότε εκεί τρελαίνεσαι. Γιατί όταν έχεις τη δυνατότητα και σου δίνει τη δυνατότητα, είδαμε μια Τσιμισκή και μια Θεσσαλονίκη να έχει διαφοροποιηθεί. Να έχει έρθει μια Παρασκευή, η οποία σε συνεργασία με όλους όσους εμπλέκονται, είδατε ότι λίγο έχει.
0: Ναι, αλλά ας είναι καλά η καινούργια διοικήτρια τη.
1: Αυτό λέω για την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή, αλλά την οποία την γνωρίζω πολύ καλά, η οποία είναι εκπληκτική.
1: Ένα γλυκό πλάσμα. Το γλυκό πλάσμα δεν σημαίνει και, ότι δεν.
0: Μα τα γλυκά πλάσματα είναι πιο υπηρεσιακά.
1: Ναι, αλλά έχουμε μια Τσιμισκή, η οποία.
0: Όπως είσαι και εσύ, γλυκό πλάσμα.
1: Μην γυρίσει το μάτι. Είναι αυτό, μην ανέβουν τα γύρια στο κεφάλι, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Αλλά ειλικρινά είμαστε σε τόσο ευλογημένη χώρα. Πρέπει να βελτιωθούμε. Πώς να βελτιωθούμε? Όταν κάποιος μας συνεπάρει με μια μεγάλη ιδέα, αλλά αυτή την ιδέα πρέπει να την υπηρετούμε. Η Ελλάδα δεν είναι ανώνυμος εταιρεία. Η Ελλάδα είναι πατρίδα. Όταν αυτό το καταλάβουμε και όταν το υπηρετούμε όλοι μας.
0: Δεν μου λέτε, σας κάνω μια ερώτηση. Εάν δούμε λίγο το μέλλον για τον τρόπο που μειώνεται ο ελληνικός πληθυσμός.
1: Τρομάζω.
0: Και δούμε τις απαιτήσεις που έχουν οι Τούρκοι από εμάς. Δούμε τις απαιτήσεις που έχουν οι Σκοπιανοί μέσω των ξένων συμφερόντων που είναι στη Γερμανία. Τι μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα όταν κάποτε μία πρόεδρος της Βουλής είχε αναφέρει μέσα ότι κινδυνεύει ακόμα και η Θεσσαλονίκη αν ολοκληρωθούν τα συμφέροντα των Ευρωπαίων?
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, έρχεται καλοκαιράκι. Στους δρόμους και από τους τουρίστες όσους έρθουν, γιατί είπαμε γενικά στον κόσμο υπάρχει μια δυστοκία. Εάν δούμε ειδικά σκανδιναβικές χώρες, γενικότερα Γαλλίες, γενικότερα αυτές τις χώρες, συνήθως έρχονται και οι οικογένειες έχουν τουλάχιστον 3 παιδιά. Εμείς οι δικές μας οικογένειες παρακαλάμε να έχουν 1 παιδί. Αυτή την έκθεση που έβαλαν τώρα για την μοναξιά και το δημογραφικό, πάλι καλά. Πάλι καλά, που σημαίνει ότι ναι, μεν το ξέρουμε, βέβαια δεν αντιδρούμε. Πήγα την μητέρα μου στο χωριό, στο χωριό του πατέρα μου, πάνω στον τρικόδρομο της Φλόρινας. Ένα χωριό που έξυπνε. Καταρχήν είχαμε γεωργία, όχι εύκολη ζωή. Όχι εύκολη ζωή, γιατί ο αγρός, το χώμα δεν είναι εύκολη απασχόληση, ούτε βεβαίως και τα ζωντανά. Μόνο χείρες έχουν. Ένα κουκλί χωριό.
0: Και στο τέλος θα
1: διάσει. Μια παιδιάδα, μια κούκλα. Και στο τέλος
0: θα διάσει.
1: Θα διάσει. Και τι θα κάνουμε.
0: Δεν μου λέτε, υπό ποια λογική τα ίδια χωριά που υπάρχουν σε Αγγλία και σε ευρωπαϊκές χώρες είναι τόσο αξιοποιημένα με αποτέλεσμα να έχουν τέλειες μεταφορικές εγκαταστάσεις. Μισό λεπτό λίγο, για να μπορεί ο κόσμος να μεταφέρεται με αποτέλεσμα μόνο στο Λονδίνο κάθε μέρα από την επαρχία γύρω-γύρω να πηγαίνουν 3-4 εκατομμύρια και να μετακινούνται, να κάνουν τη δουλειά τους και να ξαναγυρίζουν στο χωριό τους. Και εδώ χωριά 10, 15, 20, 30 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη που είναι παράδειση να είναι νεκρά.
1: Κύριε Βαζαφυρίου, διάβαζα τις προάλλες στην εφημερίδα. Με τα Βαϊόν και Κλάδο λέμε: α, επιτέλους κάποια χωριά και του Δήμου Λαγκαδά και κάποιων άλλων Δήμων θα ενωθούν με τα λεωφορεία, με τον ΟΑΣΤ. Τώρα. Έχουμε 2026
0: μπράβο,
1: ούτε 5 λεπτά ούτε 10 λεπτά από τον τόπο. Γιατί όταν το συζητούσαμε, με κοιτούσαν και έλεγαμε: δεν γίνεται. Λέω: γιατί δεν γίνεται, ρε παιδιά. Είναι δυνατό, κάποιος δεν έχει αυτοκίνητο. Η μάνα μου δεν έχει αυτοκίνητο.
0: Γιατί να μην υπάρχει τρένο το οποίο να ενώνει όλα αυτά τα χωριά και να φτάνει μέχρι την Καβάλα
1: τη Θεσσαλονίκη. Τα γιατί μας είναι πολλά. Τις απαντήσεις προφανώς κάποιοι τις ξέρουν. Αλλά είναι τα εμπόδια τόσο πυκνά, έχουν τέτοιο πυρήνα που. Λόγω εξουσίας, που δεν μπορείς εύκολα να τον σπάσεις.
0: Ναι, αλλά αυτή
1: εκεί που τον σπάν ξανά υπάρχει αντίδραση.
0: Αυτή η εξουσία σε αυτή την εκπομπή δεν έχει κύρος και έχει αποδειχθεί από πολλές συζητήσεις που κάναμε, που φτάσαμε στο σημείο ο κύριος Πρωθυπουργός, όταν ήταν υπουργός, να βγαίνει στην εκπομπή και να συζητάμε μεγάλο χρονικό διάστημα. Και τώρα για να βγει να μου λένε οι ιδιαιτέρες από το γραφείο, θα σου δώσουμε 2 ερωτήσεις να του κάνεις, οπότε τότε θα βγει. Και εγώ δεν δέχομαι.
1: Δεν το έκανα ποτέ, δεν θα το κάνω ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Όπου ψηλά ή χαμηλά και αν φτάσω, γιατί θεωρώ ότι από τη στιγμή που είσαι ένας άνθρωπος που κυλάει αίμα στις φλέβες σου και το λάθος είναι δικό σου και το καλό είναι δικό σου. Δηλαδή αυτό το τη διθενιά του καθοσπρεπισμού, του υποτιθέμενου, τα ξέρω όλα, αλλά τα ξέρω όλα γιατί έχω προετοιμαστεί και έχω προετοιμάσει τον άλλον σε τι θα με ρωτήσει, εμένα λίγο με βρίσκει όχι απλά παγερά διάφορη, κάθετα αντίθεση.
0: Κλασική απόδειξη, διάφορες εκπομπές που βλέπουμε στην τηλεόραση σε συνεντεύξεις, όπου επιβεβαιώνεται αυτό που σας λέω τώρα.
1: Ναι, ναι, αυτό το ξέρω, γιατί πολλές φορές. Εντάξει, είπαμε, λόγω της δύναμης που απέκτησε στις 6 Αυγούστου της φωνής, μου λένε θέλετε να σας ρωτήσουμε κάτι, ας λέω ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Άμα δεν μπορώ να απαντήσω, δεν θα σας απαντήσω.
0: Το πολιτικό σας μέλλον θα μας το πείτε.
1: Να ρωτήσει το Θεούλη και να μου πει. Δεν ξέρω.
0: Ο Θεούλης μου είπε ότι είστε απαραίτητοι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά 10 χρόνια άσκησα και διοίκηση. Ξέρετε, τώρα δεν είναι λίγο
0: για ναι, αύξησες,
1: μεγάλη, αλλά θα δούμε.
0: Αύξησες λογοτιμήτικη διοίκηση.
1: Ναι, και ό,τι και αν έχω κάνει, τουλάχιστον έχω βάλει την ψυχή μου. Αν
0: είπα λογοτιμήτικη. Ο λόγος τιμής για μένα είναι κάτι το ιερό.
1: Γι' αυτό και εγώ δεν σας λέω, γιατί εάν είναι να σας πω.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Στη τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο, γνωστοποίησε στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, σημείωσε πως στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών. Στη φυλακή οδηγείται ένας λογιστής που φέρεται ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος που εξασφάλιζε παρανόμως ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Μετά την απολογία του, ο Ευρωπαίος ανακριτής με σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαίου Εισαγγελέα διέταξε την προφυλάκησή του. Οι μαραθώνιες απολογίες των συνολικά 22 συλληφθέντων για τη νέα υπόθεση απάτης ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής και ολοκληρώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα. Όλοι πλην του ενός λογιστή αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά περίπτωση επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Από τις 12 Ιουνίου τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, φέρνοντας σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα οι χώρες πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα θα διαχειρίζονται τις παράτυπες αφίξεις μεταναστών και προσφύγων. Το νέο πλαίσιο βασίζεται σε δύο κεντρικούς άξονες, τον υποχρεωτικό προέλεγχο όλων όσοι εισέρχονται παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου μέσω fast track συνοριακών διαδικασιών με αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής στο υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η ιστορική επιτυχία της Paris Saint-Germain στο Champions League συνοδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια σε διάφορα σημεία της Γαλλίας. Οι αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 400 προσαγωγές, ενώ 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Μια νέα παρέμβαση για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών επιχειρεί η κυβέρνηση μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη μισθολογική διαφάνεια προωθεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με στόχο την ενίσχυση της ισότητας στις αμοιβές ανεξαρτήτως φύλου. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
6: Για σπιτιά σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
13: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
12: Πάτα και καμπανάκι.
13: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
12: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
14: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
15: Και εσύ τι είπες?

0: ανακοίνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσω με ιδιαίτερη χαρά σας και χαρά μου τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, πρόεδρο Ελληνικής Λύσης. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Παζαφρίου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε πρόεδρε, πριν ξεκινήσω με ορισμένα πράγματα τα οποία είμαι βέβαιος ότι σας έχουν ανάψει τα λαμπάκια και εσάς, είναι κάτι δημοσκοπήσεις που βρίσκω τώρα τελευταία, οι οποίες ειλικρινά πήρα προθές μια δημοσκοπική εταιρεία και δεν ξέραν τι ελληνικά να χρησιμοποιήσουν για να με πείσουν να μην αναφέρω το όνομά τους. Τους ξεφτέλησα. Δηλαδή, πώς βγαίνουν, λέω, αυτά τα δεδομένα, αλλά μπορείτε να μου πείτε.
1: Και αυτή η Real Policy, η εταιρεία.
0: Και αυτή και ορισμένες άλλες.
1: Τη μια interview, πώς λέγεται, interfake.
0: Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας.
1: Ακούστε λίγο. Για να σοβαρευτούμε σε αυτή τη χώρα κάποια στιγμή, και είναι δεδομένο ότι κάποιοι θέλουν να ξαναφέρουν.
0: Όχι, πρέπει να αντιδράσετε επισήμως.
1: Δεν μπορείτε να αντιδράσετε και δεν μπορεί να αντιδράσει ο οικονομικό στη Βουλή, στο εισαγγελέα δεν μπορεί να πα. Κοιτάξτε, είναι αυτό που χρησιμοποιεί και άλλη φορά. Είναι τα εργαλεία του παρακράτου του Κορονακίου αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Με τα εργαλεία του παρακράτου του Κορονακίου μπορεί να την παραδεχτεί μόνο όταν είσαι κυβέρνηση. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε, να κάνει ερώτηση στη Βουλή, να φωνάξει τη Βουλή, να πα στην εισαγγελέα, ποιον εισαγγελέα να βρει. Δεν είναι. Είναι τα εργαλεία του συστήματος, αγαπητέ κύριε Παζαφύριου. Από την άλλη, εντάξει, είναι να γελάσει αλλά και να κλαίσει ταυτόχρονα και μετά να λες ότι γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα και τώρα πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις, υπάρχει ένα πρόβλημα αντίληψης στα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που διαφέρουν τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα ζώα.
0: Ναι, αλλά εμένα μου είπανε, μην δίνεις έκθεση στο θέμα γιατί επηρεάζεται τον κόσμο. Τι επηρεάζει με τα παραμύθια της Χαλιμάς? Άμα θέλετε, λέω, πάμε και στα δικαστήρια. Ηλίθιοι είμαστε. Εγώ τα είπα όπως ξέρω και τα λέω.
1: Ακούστε, η Real Post μου είχε στείλει και εμένα εξώδικο πριν 2 χρόνια. Αλλά μήνυση δεν μου έκανε. Γιατί έχει ένα γραφείο στην Κύπρο, ένα γραφείο 4x5 αρύπακτο. Έστειλα κάμερα, ρεπορτάζ κάναν τα παιδιά. Δεν βρέθηκε τίποτα, έδασε την Καλαμάτα. Κολλητός του Τσίπρα είναι ο CEO της εταιρείας. Γνωστά πράγματα είναι αυτά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πω. Όσο για τον κύριο Βασιλιάδη, καλός άνθρωπος είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτός ήταν που εκπαίδευσε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στα social media. Αυτά νομίζω αρκούν. Για τις υπόλοιπες.
0: Για ποιον Βασιλιάδη λέτε?
1: Τη Interfake, πώς λέγεται αυτή η εταιρεία.
0: Α, ωραία, γιατί έχω και ένα Βασιλιάδη καθηγητή που βγάζω, μην είναι ο ίδιος.
1: Όχι. Απεδείχθη βέβαια το ποιοι είναι οι δημοσκόποι από το Μαρατζίδη. Το είδε το Μαρατζίδη. Πάλι στον κύριο Τσίπρα δίπλα.
0: Πασίγνωστος ο Μαρατζίδης.
1: Ναι, γνωστή ιστορία. Παμάκ και όλα αυτά τα περίεργα με τα χρηματοδοτούμενα από περίεργες πηγές και από όλα αυτά. Ακούστε, για να σοβαρευτούμε. Δεν μπορεί να είναι οι δημοσκοπήσεις σαν την αντιβίωση, κύριε Παζαφύριου. Κάθε 8 ώρες μια δημοσκόπηση για αντιβίωση. Και ξέρω να σου πω κάτι, αντιβίωση στους νεκρούς δεν πιάνει. Είναι, το σύστημα το πολιτικό είναι νεκρό. Μην κοροϊδευόμαστε, όμως νεκρό είναι και όλο το σύστημα. Άρα λοιπόν. Δεν ανασταίνονται οι νεκροί.
0: Αυτοί δεν ξέρουν ότι δεν πιάνει.
1: Γιατί όχι, αυτοί πληρώνονται. Ακούστε, κύριε Ζαφιμισό, είναι δουλίτσα είναι αυτή. Δεν είναι, μην τα μπερδεύουμε.
0: Αυτοί που τους πληρώνουν δεν γνωρίζουν.
1: Νομίζουν ότι επηρεάζουν το εκλογικό σώμα. Η άποψή μου είναι αυτή. Αυτός που είναι αποφασισμένος να πάει να ψηφίσει, θα ψηφίσει, κύριε Παζαφίλου. Μην κοροϊδευόμαστε. Ο αναποφάσιστος δεν επηρεάζεται τόσο πολύ όσο φαντάζονται οι ίδιοι. Δεν είμαι βέβαιος ότι επηρεάζεται ο αναποφάσιστος από μαϊμού δημοσκοπήσεις.
0: Πολύ ωραία. Για λίγο αν έχετε την καλοσύνη. Έχουμε ένα Ισραήλ.
1: Και να σου πω και κάτι, ακούστε λίγο. Ναι. Βάλτε τα νούμερα κάτω πριν γίνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις με τα υπόλοιπα νούμερα και συγκρίνετε τα.
0: Μα γι' αυτό ανάβουν τα λαμπάκια μου.
1: Δεν είστε, ξέρετε από αρθεντική, τουλάχιστον εσείς και οικονομικά ξέρετε, μπορείτε να δείτε τα νούμερα. Δεν βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Δεν, ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να προσθέσεις και να αφαιρέσεις, δεν θα βγούνε. Δηλαδή, να προσθέσεις τους αριστερούς που πήγαν όλοι στον Τσίπρα ξαφνικά, που ξέχασαν τα μνημόνια, το κόψιμο των συντάξεων, που ξέχασαν το πρωτοποδοσία της Μακεδονίας, το δημοψήφισμα, που ξέχασαν το ΕΚΑΣ, που ξέχασαν, αν θέλετε, και τον ΕΜΦΙΑ, τα ξέχασαν όλα αυτά ξαφνικά. Τις παρόχους ενέργειες τα ξέχασαν οι αριστεροί.
0: Και το 3% το ξεχάσαν που είχε πάρει.
1: Ναι, δηλαδή όλα αυτά δείχνουν κάτι. Ότι να σου πω και κάτι, αυτά που ξεχνάνε οι Έλληνες. Ο κύριος Τσίπρας είναι παιδί του συστήματος πλέον. Το ψήφισαν στο Συμβούλιο της Ευρώπης το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κάτι λέει. Για να πάρει τη θέση στα Δυτικά Βαλκάνια από τους Αμερικανούς, ψηφίστηκε και ήταν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ψήφισε. Ποιοι ψήφισαν? Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
0: Τα Σκόπια τα ξεχάσαμε.
1: Όχι, αυτό είναι ένα εθνικό θέμα που το παρακράτος του Κορονακίου δεν ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει βέβαια.
0: Δεν ενδιαφέρει το παρακράτος του. Αν υπάρχει παρακράτος που δεν ενδιαφέρει τα εθνικά θέματα, μιλάμε για ακραίες εκφράσεις που μπορώ να χρησιμοποιήσω πολύ άνετα αν χρειαστεί.
1: Σε βεβαιότητα και υπάρχει και δεν σε ενδιαφέρει τα Σκόπια, σε ενδιαφέρει η Μακεδονία. Δεν σε ενδιαφέρει ποτέ, έτσι κι αλλιώς. Αυτό μπορεί να το καταλάβουν οι Μακεδόνες. Το αθνοκεντρικό παρακρατικό κράτος του Κορονακίου δεν ενδιαφέρεται για τη Μακεδονία. Δεν ενδιαφέρεται για την περιφέρεια. Είναι δεδομένο, ό,τι και να μου λένε εμένα. Γι' αυτό και λέω ότι μην τρώτε τα παραμύθια τους, διότι δεν είναι, είναι κομμάτι από τη σάρκα του ο κ. Τσίπρας, κύριε Βοσαφίλου. Μην κοροϊδευόμαστε. Λίγο να σκεφτεί ο άνθρωπος, θα καταλάβει. Όσο και τα υπόλοιπα υποκομματίδια που ετοιμάζεται ο Σαμαράς και η κυρία η άλλη, εδώ γελάνε και γελάμε και κλαίμε. Ταυτόχρονα. Γιατί, ρε παιδιά, θα πάει να ψηφίσει κάποιον. Πρόγραμμα έχει. Δεν μπορεί να ψηφίζει με βάση το συνέστημα. Όταν ψηφίζει με βάση το συνέστημα ή το ένστικτο, τότε πα κουβά. Απλά είναι τα πράγματα. Τι πρόγραμμα διαθέτει, τι μπορεί να κάνει για την πατρίδα. Ναι, και αν δείτε βέβαια και του εκπροσώπου του κύριου Τσίπρα, για να μην βλέπετε τον κύριο Τσίπρα, τι λέει ο κύριο Νιφούδη για τον κύριο Τσίπρα, τον λέει
0: Καραγιώση.
1: Το λέει Καραγιώση, υπάρχουν δηλώσει του Καραγιώση.
0: Κύριε Πρόεδρε, πέστε μου το εξή, αν έχει την καλοσύνη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν θέματα τα οποία τα γνωρίζουμε όπω τα γνωρίζετε κι εσεί, αλλά ο κόσμο δεν είναι ενημερωμένο. Τα Σκόπια δημιουργήθηκαν για μελλοντικό σκοπό για να εκμεταλλευτούν τη Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι.
0: Η έκφραση Βόρεια Μακεδονία είχε πει ο Μητσοτάκης ότι μόλις πάρω τις εκλογές θα συζητήσω αμέσως την πρώτη συνεδρία της Βουλής για να σταματήσει αυτό το θέμα. Εάν ο λαός μας ξεχνάει τόσο εύκολα και οι πολιτικοί μας κάνουν το κορόιδο για προσωπικά συμφέροντα, μήπως το κράτος μας κινδυνεύει από εμάς τους ίδιους? Διότι μην ξεχνάτε ότι έχουμε προβλήματα και με τη Θράκη και έχουμε και τις καινούργιες δηλώσεις των Τούρκων που κάνανε, οι οποίες αποδεικνύουν ότι έχουμε ένα κράτος 10 εκατομμύριων όσο είναι το Ισραήλ, το οποίο δεν καταλαβαίνει τίποτα τα 400 εκατομμύρια Άραβες που έχει γύρω του, και εμείς τρέμουμε τους Τούρκους ακόμα και να φταριστούν.
1: Κοιτάξτε κύριε Παπασταθμίου, γιατί είναι πολύ βαθιά η στόχευσή σας αυτή, να το πω ευθέως για να το καταλάβουν και οι Έλληνες ή οι Νεοέλληνες ή όποιοι, όπως αποκαλεί ο καθένας και όπως μπορεί το λέει. Τα Σκόπια είναι ένα εργαλείο, όπως είπατε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ένα εργαλείο του μέλλοντος που θέλουν οι Αμερικανοί. Όπως κάνουν και με την Ουκρανία στο υπογάστρο της Ρωσίας. Όπως κάνουν τα μικρά κρατήρια τα τεχνητά, τα υβρίδια κράτη που τα αποκαλώ εγώ, τα οποία χρησιμοποιούνται στην πορεία κατά τα αμερικανικά συμφέροντα κατά πώς βολεύουν. Όπως και αυτό που έγινε με τη Θράκη που είπατε προηγουμένως. Το άφησαν όλες οι κυβερνήσεις και η Νέα Δημοκρατία και το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι και προηγούμενοι να διωγγωθεί το τέρας και να έχουμε μέσα στο προξενείο ένα τέρας.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, και πέντε υποκαταστήματα τραπεζών εκεί πάνω.
1: Και αυτό είναι το δεύτερο στάδιο. Εκεί είναι οικονομικός πόλεμος, η οικονομική διείσδυση. Δεν κάνεις πόλεμο, μπαμ, την επόμενη μέρα, κάνεις ένα οικονομικό πόλεμο. Από την άλλη, ανοίγουμε κερκόπορτες. Η κυρία Κεραμέως και η Νέα Δημοκρατία έκανε τζαμιά στην Κόκκινη στη Ρόδο. Για ποιο λόγο έπρεπε να κάνουμε τζαμιά?
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, όλα αυτά είναι μηνύματα και βήματα που κάνουμε για να ανοίξουμε πόρτες. Πόρτες στον εχθρό, έτσι. Όχι πόρτες στους φίλους. Αυτά όλα δείχνουν τι? Ότι είναι ένα κράτος καθαρά ανθεληνικό. Εγώ το τονίζω, το έχω πει και στη Βουλή.
0: Όπως το λέτε, είναι, συμφωνώ.
1: Ο κράτος λειτουργεί ανθεληνικά, οι επιλογές των κυβερνήσεων είναι ανθεληνικές και μισελληνικές. Δεν μπορεί να πληρώνει ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας μαζί με κάποιους ιδιώτες κτλ. 50-52 δισεκατομμύρια εφορία, τόσο πληρώνουν, και οι εφοπλιστές, οι πλούσιοι, οι κατέχοντες, οι ολιγάρχες να μην πληρώνουν το παραμικρό ευρώ. Εδώ υπάρχει θέμα. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Επειδή έχετε επιχειρηματική εμπειρία, θέλω να μου πείτε σε ποιο μέρος του κόσμου ένα κόμμα. Ας βάλουμε και το Πασόκα, αλλά αυτό μας ενδιαφέρει, είναι αυτοί που κυβερνάνε. Χρωστάει γύρω στα 500-600 εκατομμύρια ευρώ και δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά για αυτό το χρέος. Όταν κυνηγάνε τους Έλληνες ακόμα και για ένα χιλιάρικο χρέος, δεν αναφέρεται πουθενά. Μας κοροϊδεύουν στο εξωτερικό και αποδεικνύει ότι οι δημοκρατίες δεν λειτουργούν έτσι. Ποιος θα πληρώσει αυτά τα χρήματα?
1: Εγώ θα απευθυνθώ στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ και όλων αυτών των κομμάτων, του Τσίπρα δηλαδή, του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, του Τσίπρα. Είναι δυνατόν να σου έχουν πάρει το σπίτι?
0: Έχει ψηφοφόρους ο Τσίπρας?
1: Είναι του ΣΥΡΙΖΑ, οι μετακινούμενοι αυτοί που πάνε από εδώ.
0: Αγία μετακινούμενοι τώρα.
1: Μα δεν βλέπετε τους βουλευτές των 5.500 ευρώ.
0: Θα βγει εδώ και τον απολαύσετε, θα μην στεναχωριέστε.
1: Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν τώρα ή της Νέας Αριστεράς, αν τους πει ο Τσίπρας να παραιτηθούν και να κρατήσουν τις έδρες, να μην τις κρατήσουν τις έδρες, και πιόνια είναι του Τσίπρα. Είναι πιόνια του Τσίπρα. Δεν έχουν προσωπικότητα. Περιμένουν τι θα τους πει ο Τσίπρας, αν πρέπει να παραιτηθούν ή να μην παραιτηθούν, αν πρέπει να φύγουν ή να μην φύγουν. Δηλαδή γελοιότητες που δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο κράτος.
0: Δηλαδή ξεχαστήκαν όλα αυτά που γίνανε, που είχαν γίνει εκλογές και το όχι το έκανε ναι, το οποίο για μένα είναι προδοσία.
1: Μα επενδύουν.
0: Όλα αυτά ξεχνιούνται.
1: Επενδύουν στην κοντή μνήμη των Ελλήνων. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης προσγείκε με την Βοντάφωνα, αγαπητέ κύριε Παπασταθμίου. Το ξέχασε ένα δημοκράτη. Ήταν όλοι με το Μημαράκι, αν θυμάστε καλά. Και ξαφνικά σε ένα βράδυ όλοι πήγαν με τον Μητσοτάκη. Ξεχνώντας ότι η Vodafone σταμάτησε την εκλογική διαδικασία ένα βράδυ. Μπαμ, μπαμ, και είπε ότι δεν υπάρχει διαδικασία. Έτσι βγήκε. Το θέμα είναι να καταλάβουν επιτέλους οι Έλληνες, γιατί είμαστε εικόνα από την εικόνα τους. Οι βουλευτές δεν είναι αποκομμένοι από την υπόλοιπη κοινωνία.
0: Πουστόν.
1: Έτσι. Ψηφίζει αυτό που εκπροσωπεί. Και λέω το εξής. Τα κόμματα αυτά κάναν τους παρόχους ενέργειας, κάναν και τα φαντς. Εσένα, άνθρωπέ μου, κινδυνεύει το σπίτι σας, το πάρουμε το κόκκινο δάνειο. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασό χρωστάνε ένα εκδίσιο κάτι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ χρωστάνε, ξέρετε. Έχουν πάρει δάνειο για αυτοί.
0: Αποκρύπτουν.
1: Έτσι. Δεν είναι μεγάλο το ποσό, αλλά είναι ένα δάνειο, ρε παιδάκι μου. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κουμαντάρουν τα κόμματά τους, τα οικονομικά τους, τα κουμαντάρουν τη χώρα. Και εσένα θα σου πάρουν το σπίτι.
0: Όχι, μισό λεπτό, ας μην το δούμε έτσι. Χρωστάνε 500 εκατομμύρια. Πώς δημιουργήθηκε ένα πράγμα 500 εκατομμυρίων από τις τράπεζες και να μην υπάρχει συνέπεια ποινική σε κανέναν τραπεζίτη όταν οι τράπεζες ανακεφαλοποιήθηκαν με δικά μας λεφτά.
1: Κοιτάξτε, οι μόνοι που ρώτησαν τον Στουρνάρα για το θέμα αυτό στην Επιτροπή που ήρθε προχθές ήταν η Ελληνική Λύση και αν δεν κάνω λάθος και η πλέον εταιρεία ο κύριος Καζαμίας. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά για τον κύριο Βιλιάρδο που ήταν εκεί, του το έθεσε ευθέως. Πώς είναι δυνατόν να λειτουργούν κόμματα με, που χρωστούν ένα δις μαζί ή δύο δις, δεν ξέρω πόσα χρωστούν, γιατί είναι παραπάνω.
0: Ένα.
1: Όχι, δεν είναι ένα δις. Ανεβαίνουν κάθε χρόνο και παραπάνω.
0: Με τους στόχους.
1: Έτσι, μπράβο. Και να του παίρνει το σπίτι των Ελλήνων, του λέει. Να αφήνει τα φάτια να παίρνει το σπίτι των Ελλήνων. Του το έθεσε. Και εκεί έκανε γαργάρα ο Στουρνάρας.
0: Συγγνώμη λίγο και κάτι άλλο εκτός από αυτό, γιατί είστε και επιχειρηματίες. Η ανώνυμη εταιρεία έχει υπεύθυνο το διευθύνοντα σύμβουλο. Η ομόρφημος εταιρεία, το ομόρφημο μέρος που είναι ο διαχειριστής. Ναι. Τα κόμματα δεν έχουν ευθύνες ποινικές και αστικές γύρω από τα χρέη των κομμάτων που λειτουργούν και διοικούν. Ή μόνο διοικούν.
1: Εδώ ακριβώς είναι και αυτή η γελιότητα των πολιτικών φελών που αποκαλώ εγώ, που μένουν μόνο στο άρθρο 86. Δεν είναι μόνο το άρθρο 86 η ασυλία. Όχι, και αυτή είναι η ασυλία. Και των τραπεζιτών τα καταδίωκαν ασυλία. Και των γιατρών στον κορονοϊό ήταν ασυλία. Και στον αποκεπέ των υπευθύνων είναι ασυλία. Έχουν ακαταδίωκτο όλοι αυτοί. Θα πει ακαταδίωκτο, ρε παιδί. Δηλαδή, μπορεί να κλέβω και να κάνω.
0: Πού οδηγούμεθα, κύριε Πρόεδρε. Δεν οδηγούμεθα πουθενά έτσι.
1: Σε καθεστώτα, είτε υπό τον Τσίπρα, είτε υπό το νέο κόμμα που φτιάχνουν κτλ. Καθεστώτα τύπου Μητσοτάκη, τα οποία θα συνεργαστούν. Φαίνεται, δεν χρειάζεται.
0: Ποιο νέο κόμμα φτιάχνουν.
1: Μα του κυρίου Τσίπρα το κόμμα ή στα στελέχη είπαν ότι μπορεί να συνεργαστούμε. Το άλλο υποκομματίδιο τη κυρία είπε ότι το δεξί τη χέρι είπε θα συνεργαστούμε. Μην αποκλείεται τίποτα με τον κύριο Μητσοτάκη. Και δεν συζητάμε τώρα. Όταν στο λένε από την πρώτη στιγμή που ξεκινάει ένα κόμμα ότι εμείς θα συνεργαστούμε με τον Μητσοτάκη, δεν μπορώ να καταλάβω πώς υπάρχουν ακόμα βόδια. Ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, αλλά θεωρώ ότι είναι
0: γιατί ελληνική έκφραση είναι.
1: Ναι, βούς. Ακόμα να επιμένει να του ψηφίζει. Από σου είπε, αν δεν βγουν τα κουκιά, θα συνεργαστώ με τον Μητσοτάκη.
0: Δεν μου λέτε,
1: μήπως
0: η τεράστια αποχή από την ψηφοφορία του λαού είναι η αιτία που ένα μεγάλο ποσοστό του υπόλοιπου που πάνε και ψηφίζουν μπορεί και ελέγχεται υπό μορφή πλήσης στο κεφάλου.
1: Αυτή είναι η παθογένεια, η τεράστια των πολιτικών και των πολιτών της πολιτικής χώρας μας. Ότι δεν πάνε να ψηφίσουν οι Έλληνες. Και αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν, να δείτε στο τέλος, θα ψηφίσουν κάτι υποκομματίδια με βάση το συνέστημα. Η αριστερά.
0: Και κάποιον έλεγχο.
1: Η πατριωτικά και να ψηφίσω, ξέρω εγώ, ένα κόμμα τη Συμπόνια. Πού σοβαρό μιλάμε τώρα. Μην πάμε να ψηφίσει, άμα είναι έτσι. Ψηφίζει με βάση το πρόγραμμα ενός κόμματος. Με βάση τις λύσεις. Με βάση τι έχει κάνει ο άνθρωπος που ψηφίζει τη ζωή του. Τι πέτυχε, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να ψηφίζει μια ζωή με βάση το συνέστημα. Δεν γίνεται να ψηφίζει. Δηλαδή δεν βλέπουμε τι γίνεται. Κινδυνεύουμε με πόλεμο από την Τουρκία. Το στείνουν σιγά-σιγά για να μας πάσει στην εκμετάλλευση.
0: Γιατί δεν δίνουμε τις σχετικές απαντήσεις.
1: Διότι πρέπει να πάμε βήμα-βήμα στη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο.
0: Γιατί μοιράζουμε ορισμένα όπλα και τα στέλνουμε στην Ουκρανία όταν δεν έχουν αντικατασταθεί ακόμα.
1: Κοιτάξτε, τα όπλα τα δίνουμε στην Ουκρανία γιατί πολλά από αυτά τα όπλα βρέθηκαν, ξέρετε, που σε άλλες χώρες από ελαφρυπόρο όπλων.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, τα δίνουμε εκεί και αυτά πουλάνε ο Ζελένσκι και η παρέα, τα πουλάει σε άλλες χώρες και παίρνει λεφτά αυτός και η παρέα.
0: Δεν μπορούμε να έχουμε στρατιωτική ισχύ ισχυρή όπως έχουν οι Ισραηλινοί.
1: Θα γίνω κακός. Με υπουργό τον κύριο Δένδια, που πάει και παίρνει τα ράφια των ξένων χωρών για να τον χαϊδεύουν και να τον κάνουν επόμενο αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία, δεν πρόκειται να γίνει.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Δηλαδή, οι αγορές που έκαναν όλες είναι αγορές δημοσίων σχέσεων. Πήραμε από Γαλλία, θα πάρουμε από Αμερική, μόνο και μόνο για να κάνουν το κομμάτι του στο πολιτικό ήδη και όχι να κάνουμε το εθνικό χρέος. Δηλαδή, να έχουμε δική μας
0: βαθμίδα. Δεν μου λέτε, θα μπορούσε να συγκριθεί ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος από μικρό παιδί δούλευε σε λαϊκές αγορές και απέκτησε από πιτσιρικά σημεία. Το βλέπουμε και μιλάει και το κύρος που έχει με τους Έλληνες πολιτικούς.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία πέτυχε πράγματα που δεν τα πετύχαμε ποτέ εμείς, ενώ είχαμε και όλα τα οικονομικά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τα πέτυχε λόγω Ερντογάν. Βέβαια και αυτό τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Το έχει κάνει οικογενειακό
0: ρομαντικό. Το εκμεταλλεύεται, γιατί είναι
1: όπως
0: το κάνει.
1: Όπως η οικογένεια Μητσοτάκη.
0: Έτσι, από το στόμα μου το πήρατε.
1: Καθεστωτική αντίληψη. Είμαι καθεστώς, τουλάχιστον αυτό το λέει απροκάλυπτα.
0: Ναι, αλλά καθεστωτική αντίληψη οδήγησε το 95% των ψηφοφόρων της Τουρκίας να πάνε ψηφίσει. Όχι το 50.
1: Αν ψήφιζαν και το 95% των Ελλήνων, δεν είχαμε Μητσοτάκη στον Πρωθυπουργό. Μπορεί να είχαμε ένα Βελόπουλο.
0: Αν
1: είχαμε ένα Βελόπουλο, ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Αυτό το θέμα, αυτό γιατί δεν το κάνετε πρώτο στις ανακοινώσεις σας σχετικά με την
1: ψήφο. Έχω πει, το δίλημα των εκλογών δεν είναι χάος η Μητσοτάκη. Το δίλημα των εκλογών θα είναι πετυχημένοι, αποτυχημένοι, τεμπελχανάδες ή εργατικοί.
0: Γιατί αναφέρετε συνέχεια το Μητσοτάκη.
1: Μα και οι άλλοι το ίδιο πράγμα, αφού οι άλλοι είναι συγκολητική του ουσία. Και το νέο κόμμα που ετοιμάζουμε την κυρία και με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Σαμαρά είναι συγκολητική ουσία τη Νέα Δημοκρατία. Είτε Μητσοτάκη είτε άλλου διάδοχου. Δηλαδή ο Σαμαρά δεν θέλει να κάνει κυβέρνηση κανένα. Θέλει να κάνει μια στο Μητσοτάκη να βγει ο Δέντρο για τα συγκολητική ουσία με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρα δεν θέλει να κυβερνήσει, που το ξέρει δεν κυβερνήσει. Θέλει να γίνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία για να επιλύσουν το θέμα τη Τουρκία.
0: Με αυτά τα ποσοστά όλα που είπατε τώρα, τα ονόματα που είπατε και βλέποντα τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, όταν το ανώτερο είναι 25-26%, πώ θα γίνει κυβέρνηση.
1: Αν πάρει 12-13 ο Τσίπρας και μια συγκολητική ουσία, ένα μικρό κομματάκι από δίπλα, γίνεται η δουλίτσα.
0: Να σας πω για κάτι τρελό, αλλά μην
1: αυτό θέλουν, γι' αυτό βλέπετε τα ποσοστά είναι εκεί. Του λένε του Μητσοτάκη, σου δίνουμε ένα ποσοστά πρωτιάς, αλλά δεν έχεις αυτοδυναμία. Θα είσαι όμηρος του Τσίπρα, του υποκομματιδίου του άλλου που φτιάξαμε τώρα, το καινούριο της κυρίας. Θα είσαι όμηρος. Θα συνεργαστείς με αυτούς. Οπότε θα πρέπει να κάνεις αυτό που σου λέμε και εμείς.
0: Χωρίς να βάλετε τα γέλια, αυτά που κυκλοφορούν ότι μπορούν να αλλάξουν τον νόμο και να γίνουν εκλογές με χαμηλότερο ποσοστό. Δηλαδή με 30, με 32, με 33 μπορεί να γίνει.
1: Βεβαιότατα, στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
0: Τότε τι χώρα είμαστε, μπορείτε να μου πείτε.
1: Φεδρά πορτοκαλία, δεν είμαστε χώρα. Φεδρά πορτοκαλία. Όπως μας βολεύει, αλλάζουμε εκλογικούς νόμους. Είναι πιθανά όλα, να ξέρετε. Το σύστημα, επειδή ψυχοραγεί, προσπαθεί να είναι, επειδή είναι κλινικά διασωληνωμένο, προσπαθεί να πάρει οξυγόνο από τις δημοσκοπήσεις. Αν του τελειώσει το οξυγόνο αυτό, η μόνη λύση είναι η καθεστωτική. Αλλάζουν τον εκλογικό νόμο και βγαίνουν κυβέρνηση με 25%. Αυτό
0: δεν πάνε να κάνουν. Πόσο εύκολα αλλάζουν νόμο σε αυτή τη χώρα.
1: Στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτό δεν πάνε να κάνουν τώρα. Με 20%-25% να εκλέγεσαι και να γίνεσαι δήμαρχο. Απλά πράγματα. Να μιλάμε για να φασίζουν τη διαδικασία. Δεν αποφασίζουν και διατάζουν.
0: Το άρθρο 86 υπάρχει όμω ακόμα.
1: Δεν θα αλλάξει ποτέ έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι τόσο βρώμικη η ιστορία, κύριε Παζαφύρη, εγώ τα λέω στην Αθήνα. Και αηδιάζομαι όλα αυτά που βλέπω πραγματικά, γιατί θα δείτε κάτι ανθρώπους οι οποίοι ούτε καλημέρα θα τους λέγατε εσείς προσωπικά, να έχουν χρήματα να παίζουν εκατομμύρια, να τους κάνουν Μητσοτάκης μπροστινούς για να κάνει δουλίτσες. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Πραγματικά.
0: Γνωρίζω πάρα πολύ και πολλοί από αυτούς ενοχλούνται την εκπομπή και με
1: για παίρνουν. Για τον κόσμο τα λέω. Για τον κόσμο, γιατί.
0: Συγγνώμη λίγο, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε να είμαι πιο προσεκτικός και εγώ, ξέρετε, τους ρίχνω τα πινελίκια τους και την ιστορία.
1: Προσεκτικός στον δρόμο να είμαστε.
0: Θέλω να μου πείτε το εξής. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για πρόοδο σε αυτή τη χώρα, όταν η πρόοδο ενδιαφέρει μόνο το σύστημα που ελέγχει τη χώρα, που είναι ένα πολύ μικρό σύστημα, μαζεύει τα δισεκατομμύρια, τα καταθέσει σε τράπεζες του εξωτερικού και η χώρα μας. Πάει από το κακό στο χειρότερο, αν δούμε ακόμα και οι δρόμοι μέσης πόλης. Και η Χαλκιδική που έπρεπε να αξιοποιηθεί και να γίνει μια σύγχρονη μορφή τουρισμού, είναι παρατημένη στην κυριολεξία.
1: Κοιτάξτε, για να το ξεκαθαρίσουμε και λίγο στο μυαλό μας, αυτό το πράγμα που γίνεται, θεωρώ ότι είναι συνειδητή επιλογή. Συνειδητά δεν κάνουν έργα στην πορεία Ελλάδα, συνειδητά δεν κάνουν έργα στη Θεσσαλονίκη. Κάνανε ένα μετρό κουτσουρεμένο που σταματάει κάθε μήνα, γιατί είναι το μοναδικό μετρό μαζί με τη Κοπεχάγη, το οποίο λειτουργεί αυτόματα χωρίς πρόσωπο, χωρίς άνθρωπο. Είναι περίεργα όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν γίνονται υποδομές, αποβιομηχανοποιήθηκε η Βόρεια Ελλάδα για να δημιουργηθεί ένα κλίμα, αν θέλετε, πικρίας και αντίστασης και να πάμε στο άλλο άκρο, έτσι.
0: Σύμφωνα με την επιχειρηματική σας γνώση, είναι δυνατόν όσο πιο πολύ χρειάζεται να γίνουν έργα σε μια πόλη που χρειάζεται και τεράστια κεφάλαια, ενώ το λίγο-λίγο είναι καλύτερο, να αξιοποιηθεί ποτέ πολιτιστικά η πόλη μας όταν θέλει αμέτρητα δισεκατομμύρια, επειδή τα πάντα είναι διαλυμένα.
1: Πολιτιστικά. Το πολιτιστικό είναι σχήμα λόγου. Εδώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Για να πάει κάποιος στις Αιγαίες, στη Βεργίνα δηλαδή, στην αρχαία Πέλα, μιλάμε για πολιτισμό έτσι και παράδοση και ιστορία, ο δρόμος είναι να κάνεις το σταυρό σου. Δηλαδή για να πας από Θεσσαλονίκη για Νησά, κάνεις το σταυρό σου. Ο δρόμος είναι εδώ και δεκαετίες, δεν είναι τωρινό. Για να πας στη Χαλκιδική π.χ., το λέγατε προηγουμένως, κάνεις το σταυρό σε πολλές περιοχές. Ποτηλιάρει ο δρόμος. Ενώ θα μπορούσε να κάνουμε ένα απλό μετρό, πραστιακό εν πάση περιπτώσει, για τους τουρίστες να παίρνουν τα αεροπλάνα από το δρόμο και να πηγαίνουν στο ξενοδοχείο τους. Με βραχιολάκια αν υπήρχε τόσο κι αλλιώς. Να παίρνουν στο αεροδρόμιο και να πηγαίνουν κατευθείαν στη Χαλκιδική στο ξενοδοχείο τους. Αλλά ποιος θα κάνει αυτά, ο Μητσοτάκης που ενδιαφέρεται να κάνει δουλειές ο ίδιος την πάρτη του, ή ο Τσίπρας που δεν δούλεψε ποτέ ούτε μια μέρα στη ζωή του, ή ο Ανδρουλάκης που δούλεψε ποτέ στη ζωή του, ή όλοι αυτοί που κυβερνάνε.
0: Ο Μητσοτάκης δούλεψε.
1: Αυτό σας είπα, δούλεψε ποτέ στη ζωή του.
0: Όχι, μισό λεπτό, δούλεψε 9 μήνες στην Εθνική Τράπεζα, Εθνική Ασφαλιστική.
1: Ναι, και ήταν και την φυλακή, έτσι.
0: Ήταν
1: όλα. Εδώ πάμε στη Βουλή πρώτος εγώ και μετά θυμήθηκαν όλοι. Αυτό που συμβαίνει με την ελληνική λύση, κύριε Παζαφύρη, εγώ λυπάμαι γιατί ανακαλύπτουμε πράγματα 2 χρόνια πριν, έρχονται μετά, επιβεβαιωνόμαστε και τα σκυλεύουν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν μιλάω μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα ΤΕΜΠΗ, δεν μιλάω για τα φωτοβολταϊκά που βάλανε, δεν μιλάω για τους υδρομετρητές, δεν μιλάω για τις κομπίνες που κάνουν. Μιλάω για όλη την πορεία μας. Yeah. Είμαστε το μόνο κόμμα που επιβεβαιώνεται συνεχώς τις αποκαλύψεις που κάνει. Και αυτό το κάνουμε γιατί ψάχνουμε. Δυστυχώς ο Έλληνας είναι σαν
0: αυτό που λέτε, το επαυξάνω και από τα μηνύματα, τα μέτρητα που έρχονται εδώ πέρα. Επίσης διαφωνώ εντελώς με αυτούς που λένε ότι 9 κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Εγώ έχω την εντύπωση ότι πάνω από 6 κόμματα δεν θα μπουν στη Βουλή.
1: Αυτοί που το λένε δεν ξέρουν το σχέδιο. Τη λογική σχεδίαση πολιτική.
0: Μισό λεπτό, θα σας διακόψω. Αν υπάρχει σχέδιο.
1: Υπάρχει.
0: Σε αυτό που λέγεται εκλογές. Που είναι ελεύθερη απόφαση του.
1: Όχι. Το σχέδιο είναι άλλο. Μισό λεπτό για να το καταλάβουν και οι ακροατές σας. Μπαίνουν 9 κόμματα την πρώτη φορά, έτσι. Κάποιος με 4, κάποιος με 3,5, κάποιος με 4,5. Γιατί θα γίνουν αυτόματα οι επόμενες εκλογές. Θα κάνει 3 εκλογές αναμετρήσεις. Αυτοί που έχουν 3,5 και 4 θα εξαφανιστούν μετά από 2.
0: Γιατί θα κάνει 3 εκλογές αναμετρήσεις.
1: Για να γίνει, να πάρει όσο μεγαλύτερο ποσοστό που περιμένει ο ίδιος.
0: Αυτό λέγεται δημοκρατία.
1: Όχι, αγαπητοί μου, μπορεί να κάνει και 10 εκλογές αναμετρήσεις. Δεν ενδιαφέρει αυτό. Δεν νοιάζει τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν καταλαβαίνει ο Έλληνας. Δεν του νοιάζει αυτού του παιδιά. Δεν του ενδιαφέρει τον Τζίπρα, τον Μητσοτάκη, ούτε την κυρία αυτή. Δεν του νοιάζει κανένα. Γιατί δεν μπορεί να.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Και στην ελίτ της Ελλάδος δεν το καταλαβαίνουν αυτοί που το λένε. Άχρο 86 και παραμύθια της Καλλιμάς. Ακαταδίωκτο παντού με νόμους υπάρχουν. Μην τα λαθούμε τελείως. Αν δεις τη σειρά των ακαταδίωκτων, είναι περίπου 15 δουλειές ή επαγγέλματα που έχουν ακαταδίωκτα. Το ακαταδίωκτο είναι για την νομεκλατρία τη δική τους. Για τον πολίτη δεν υπάρχει ακαταδίωκτο. Για τον πολίτη υπάρχει φυλακή. Και όταν δεν καταλαβαίνει ο Έλληνας ότι θα πάμε σε 3 εκλογικές αναμετρήσεις και δεν του το λέει κανένας, τι να περιμένω τώρα εγώ. Ποιο θα συνδέεται με τον Τζίπρα, ο τύπος περιμένει τη γωνία, πώς ήξερα και
0: βγει. Μα ήδη άρχισαν να έρχονται μηνύματα που λέει ότι αυτό που λέτε τώρα για 3 εκλογικές αναμετρήσεις, ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει.
1: Λογικό δεν είναι. Πώς το ξέρω, αφού έχουν ψηφίζουν πολιτικούς ασχέτους, το λέει έτσι ομά. Ασχέτους, άσχετοι. Δεν είναι λογικό πολιτικά ο Μητσοτάκης να ξαναγίνει κυβέρνηση. Θα κάνει μια εκλογή αναμέσως, θα πάρει 23%, 25% θέλετε, σας λέω μάξι εγώ. Ωραία, στην δεύτερη θα εκβιάσει, θα πάει στο 29%, στην τρίτη θα πάει στο 34%. Γιατί το κάνει αυτό, γιατί θα χρειαστεί έναν εταίρο, είτε τον Τζίπρα είτε την κυρία την καινούργια, το λένε οι ίδιοι. Άρα λοιπόν όλοι οι προηγούμενοι από κάτω που είναι στο 3,5% θα εξαφανιστούν στον εκβιασμό. Έτσι γίνεται. Τους τα λέω από τώρα, από εκεί πέρα ο καθένας αναλαμβάνει και τις ευθύνες του και πας να βρει, γνωριζόμαστε χρόνια. Εγώ και να μην είμαι βουλευτή από το πρωί και πρόεδρο κόμματο, μια χαρά θα είμαι. Θα με ξέρει ο κόσμο, θα με χαιρετάει, θα είμαι στην εταιρεία μου, στη δουλειά μου.
0: Θα πάρετε ποσοστό το οποίο θα σα αναγκάσει να μου φέρετε το στοιχηματάκι όμορφα και ωραία μέσα σε ένα ρο σακουλάκι.
1: Αυτοί οι τύποι που πάνε και θέλουν να ψηφίσουν, τι δουλειά κάνουν, πού έχουν εργαστεί, ρε παιδιά.
0: Κύριε Πρόεδρε, όταν βγαίνουν αυτέ οι δημοσκοπήσει από διάφορα γραφεία, δείχνουν ότι γνωρίζουν ποια είναι η πραγματικότητα. Ακούστε εμένα που σας λέω. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από αυτά.
1: Επιχειρούν ομό εκβιασμό.
0: Δεν επιτυχάνει αυτό το σύστημα, είναι παλιό μοντέλο.
1: Μα
0: τελείωσε.
1: Δεν είπα εγώ ότι επιτυχάνει. Εγώ λέω απλά τι σχεδιάζονται, τι σχεδιάζουν να κάνουν. Αυτό είναι δεδομένο, σας λέω. Αυτό που σας λέω είναι δεδομένο. Έτσι θα πάει και έτσι θα γίνει. Για να εξαφανιστούν όλοι οι μικροί.
0: Δεν αυξάνω το στοίχημα για λόγους οικονομικής οντότητος.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω να έχουμε πιο συχνές τώρα επαφές.
1: Ναι, όποτε θέλει.
0: Να είστε καλά. Γεια σας κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχεία θα συνδεθούμε με τον κύριο Καρατζαφέρη για να μιλήσουμε για την αναλυτική πολιτική κατάσταση της χώρας μας, γιατί τα πράγματα τα βλέπω πολύ μπερδεμένα, πάρα πολύ προγραμματισμένα με πονηρό τρόπο από όσους ενδιαφέρονται να μπουν μες στη Βουλή και με ενοχλεί ιδιαίτερα αυτή η ιστορία. Διαφημίσεις Γιάννη μου και επιστρέφω.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο.
9: Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
11: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
12: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
17: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
18: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για περίγραπτο αριθμό μηνυμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Αλλά τα μηνύματα είναι μηνύματα. Και λέτε την άποψή σας. Η άποψή σας όμως οριστικοποιείται όταν πάτε με το χαρτάκι να ψηφίσετε όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Και μάλιστα όταν πάτε όλοι να ψηφίσετε, όχι οι μισοί. Γιατί όταν ψηφίζουν οι μισοί, ωφελούνται αυτοί που δεν πρέπει να ωφελούνται. Όταν ψηφίσουν όλοι, τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά. Να καλημερίσω με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον αγαπημένο μου κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Τι μου κάνετε?
1: Δόξα τω, είμαι καλά.
0: Όποτε είναι να σας φιλοξενήσω και ο κόσμος επιθυμεί πιο συχνά, είστε αγαπητότατα, σας πληροφορώ. Αγαπητότατος.
1: Προσπαθώ το καλύτερο για την Ελλάδα και αυτό φαίνεται έχει ανταπόκριση εκείνους που αγαπάνε την Ελλάδα και είναι πολύ.
0: Είπατε κάτι, εκείνοι που αγαπάνε την Ελλάδα. Τι εννοείτε με αυτό το πράγμα?
1: Δεν αγαπάνε όλη την Ελλάδα. Μου πείτε, υπάρχει άνθρωπο που αγαπάει την Ελλάδα? Εννοώ με ποια προτεραιότητα την αγαπά στην Ελλάδα. Αγαπά πρώτα τη κλίμη, αγαπά πρώτα τη δόξα, αγαπά το χρήμα, αγαπά την οικογένειά του, αγαπά την Ελλάδα. Έχω ακόμα μια άλλη έρμηση. Την Ελλάδα, μετά την οικογένεια, μετά όλα τα άλλα. Άρα λοιπόν είναι πολλοί εκείνοι που αγαπάνε την Ελλάδα και κάποιοι δεν την αγαπάνε την Ελλάδα όπως το ορίζω εγώ.
0: Εσείς το ορίσατε πολύ ωραία τότε και με την εποχή του μνημονίου και τους ενόχλησαν, τους ενόχλησε ο τρόπος που ψηφίσατε, ο οποίος ήταν πατριωτικό. Ήταν πατριωτικός τρόπος, αλλά ενοχλήθηκαν όλοι και το αλλιώσανε.
1: Όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κάρλος Παπούλιας, του λέω θα χάσω το κόμμα. Μου λέει θα χαθεί η Ελλάδα, τι προτιμάτε? Λέω από εκεί πέρα, άμα το θέλεις έτσι, πρόεδρε, θα έρθω να φτιάξουμε κύβερνηση. Και ευτυχώς που υπήρξε η κυβέρνηση αυτή και υπάρχει Ελλάδα, γιατί αν είχε πάθει τότε ο Παπαδήμος, δεν ξέρω που θα είμαστε σήμερα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Καρατζαφέρη, πού βαδίζομαι πολιτικά στη χώρα όταν κάθε μέρα μιλάνε για εκλογές? Για την οικονομία δεν λέει απολύτως τίποτα. Ένα μεγάλο μέρος παίζει με τις φοβίες που μας εξφενδονίζουν συνέχεια οι Τούρκοι, τους οποίους τους υπολογίζουμε πάρα πολύ και δεν δίνουμε τις κατάλληλες πατριωτικές και εθνικές απαντήσεις. Για την άλλη μεριά, θέλω να μου πείτε, τι σοι δημοσκοπήσεις είναι αυτές που κάθε τόσο εμφανίζονται, ειδικά μετά την εμφάνιση της Καριστιανού και του Τσίπρα?
1: Αυτές οι δημοσκοπήσεις γίνονται από κάποιες εταιρείες που έχουν κάποιους υπαλλήλους, πληρώνουν ήττα, πληρώνουν έξοδα, κάπως και αυτές πρέπει να συντηρηθούν. Και φτιάχνουν ο καθένας την κάθε δημοσκόπηση και έχουν διαφορές. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις από δημοσκοπήσεις που ο άλλος δίνει 14, άλλος δίνει 10, άλλος δίνει 8. Εγώ δεν δίνω καμία σημασία. Μα απολύτως καμία σημασία δεν δίνω. Εμένα η δημοσκόπηση είναι τι λέει ο κόσμος στον δρόμο, τι γίνεται στα καφενεία, τι ακούς, τι σε ρωτάνε όταν σε βλέπουν έξω. Αυτή είναι η δημοσκόπηση.
0: Η δημοσκοπήση.
1: Γιατί πιστεύω πως έχει το πράγμα σήμερα, πιστεύω ότι Τσίπρας, Αδουλάκης, Καρτιανού θα παίξουν μπάλα από τις τρεις θα πάρει και πάλι. Η Κωνσταντοπούλου θα εξαφανιστεί, ο Βελόπουλος θα βληθεί. Η αριστερά θα πάθει μεγάλη ζημιά και βλέπω βεβαίως τον Σαμαρά να σπέβει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση προσπαθώντας να πάρει ένα ποσοστό, το οποίο ποσοστό για εμένα δεν θα είναι του Σαμαρά, θα είναι του Καρεμαλή, ο οποίος βρίσκεται σε ταιριαστή πορεία μαζί του.
0: Ακριβώς. Κύριε Πρόεδρε, για πέστε μου λίγο, γιατί υπάρχουν λίγο περίεργα δεδομένα στο θέμα των υποψηφιωτήτων στην Ελλάδα εν σχέση με αντίστοιχες υποψηφιότητες στο εξωτερικό? Η κυρία Καριστιανού εκπροσωπεί μια οικογένεια η οποία έχασε το παιδί της και έγινε πασίγνωστη με την τεράστια εντός εισαγωγικών δημοσιότητα που πήρε το θέμα του ατυχήματος εκεί στα Τέμπη, με αποτέλεσμα να δοθεί μια υπερδιαφήμιση σε αυτό το θέμα εντός εισαγωγικών και τώρα κατεβαίνει στην πολιτική. Είναι δυνατόν έτσι να αποφασίζουμε να ψηφίζουμε πολιτικούς όταν υπάρχει εντελώς ασχητοσύνη και εμπειρία γύρω από αυτά τα θέματα?
1: Άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό το είχαμε πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά συνεχίζεται ακόμα και αυτό είναι το κακό στη χώρα μας.
1: Το πάει να συνεχίζεται γιατί είναι άτιμη η επιρροή της τηλεόρασης. Ο Πρωθυπουργός, τα κόμματα αναδεικνύονται από το δελτίο των 8, όποιον γουστάρουν. Τώρα λοιπόν έχουμε ως πατριάρχη της ενημέρωσης τον Μαρινάκη, ο οποίος Μαρινάκης έχει μια στόχευση πώς θα κόψει τα ποδάρια και οτιδήποτε άλλο του Πρωθυπουργού.
0: Ακριβώς.
1: Και προβάλλει κάποιους ανθρώπους. Και τώρα προβάλλει την κυρία Καρισιανού. Σκάτος άρχισε να προβάλλει τον κύριο Τσίπρα, τον οποίο συγχαινόταν κατά δική του ομολογία. Αυτά συμβαίνουν. Δεν είναι ο κόσμος, είναι η συμπεριφορά του κόσμου βάσει των δελτίων ειδήσεων. Ο κόσμος δεν είναι τόσο ανόητος, ανώριμος, όσο δείχνει ότι είναι. Αλλά καποδηγείται. Όταν βγει άλλος το δελτίο, μία ώρα δελτίο, ο Τσίπρας έκανε αυτό και ο Τσίπρας εκεί και ο Τσίπρας και πήγε και η δικαστής που δίκαστη και σκέφτει πόπου ο Τσίπρας. Σου λέει, ξεχνάει ότι ο Τσίπρας μας στόχευσε, ξεχνάει ότι ο Τσίπρας έκλεισε τις τράπεζες, ξεχνάει ο Τσίπρας ότι είναι πολιτικός απαντιόλα, ξεχνάει ότι ο Τσίπρας είναι καραγκιόζη, όχι δική μου δήλωση, δήλωση του εκπροσώπου τύπου που επέλεξε του κυρίου Νεφελούδη.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο κόσμος δεν πάει, βλέπεις γερκός. Λες αυτός είναι. Τώρα δεν ψηφίζουμε με το σύνθημα κορίτσιο Βάρκουλης, κορίτσιο Τσίπρας, έλεο. Δυστυχώς, επειδή ο κύριος Μαρινάκης και η πόλη του παρέα, γιατί δεν είναι μόνος του, είναι και τέσσερα μεγάλα κανάλια, έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να τελειώσουν το Μητσοτάκη, προφανώς γιατί δεν τους έδωσε όσα ανέμεναν, τους έδωσε κάποια λιγότερα. Τώρα λοιπόν φύγε. Τι είναι, έρθει ο άλλος για να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Πρόεδρε, ποιο όμως είναι τα δεδομένα της χώρας μας, γιατί αν πάρουμε τον Τσίπρα, βγήκε πρωθυπουργός τότε εκμεταλλευόμενος στις καταστάσεις. Δεν έχει καμία ευθύνη για το χρέος τότε, γιατί το βρήκε το χρέος. Βγήκε και είπε: Θα κόψω την εφορία στα ακίνητα που πληρώνει ο κόσμος. Και έκανε με ένα δημοψήφισμα το οποίο το όχι το έκανε ναι, το οποίο για μένα είναι πολιτικό ποινικό αδίκημα. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω με βαρύτερη έκφραση
1: είναι
0: αυτό που έκανε.
1: Γιατί είναι απάτη.
0: Δεν απάτη, είναι προδοσία. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να αλλάζεις.
1: Λοιπόν, συνορεύουν οι λέξεις.
0: Όλα αυτά τα ξεχνάμε.
1: Μα ξεχνάμε ότι πηγαίναμε το βράδυ να πάρουμε 40 ευρώ από την τράπεζα. Θυμάμαι εγώ.
0: Γελιότητα, γελιότητα.
1: Ναι, πηγαίναμε 12 παρά 10 για να πάρουμε 40 τη μία ημέρα και να πάει και 12 και πέντε να πάρουμε άλλα 40.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή τέτοια ξεφτύλα δεν έχει δεχτεί ο ελληνικός λαός παρά μόνο από τον Καραγκιόζη. Όχι, κατά μένα πάντα για τον κύριο Νεφελούδη, εντάξει.
0: Δεν μου λέτε, υπό ποια λογική το ποσοστό του από αυτό που ήταν. Κόντεψε να γίνει πάλι 3-4%, διελύθη το κόμμα, γίνανε όλοι οι οποίοι ήταν τότε στα Υπουργεία, κατηγορήθηκαν ότι είχαν, κατηγόρησαν τον Τσίπρα ότι είχε την απόρριτη ευθύνη, και ερχόμαστε αυτή τη στιγμή και βλέπουμε τον Τσίπρα να θριαμβολογεί κάθε μέρα στα δελτία ειδήσεων και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό δεν είναι μια κοροϊδία στην γνώμη που έχει ο κόσμος? Λέει, τα κανάλια έχουν την εντύπωση ότι όλοι ένας είναι ανόητος και πάει τον κοροϊδεύουν με αυτές τις βλακίες που λένε.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι κάνει λάθος τα κανάλια. Κανάλια ξέρουν τι έχουν να κάνουν. Δίνουν το ανάλογο στοιχείο προς τον κόσμο και ο κόσμος τσιμπάει. Ο κόσμος θα ξεχνάει όλα αυτά τα λογικά, τα σωστά, τα σοβαρά, τα υπεύθυνα τα οποία είπε πριν λίγο ο Κωνσταντίνε. Και λέει, ο Τσίπρας, μα τι να σου δώσει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας πήρε 33% υπενθυμίζω το 19.
0: Ακριβώς.
1: Και το έκανε μέσα σε 5 χρόνια. Μα τι να σου δώσει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας πήρε 33% υπερ...

0: Δεν μου λέτε, δεν μπορεί να πιστεί με προσωπικότητες όπως είστε εσείς και ορισμένοι άλλοι που έχετε ένα καθαρό πολιτικό βίο, να πιστεί ο κόσμος ότι το μεγαλύτερο όπλο σε αυτή τη χώρα του λαού είναι να πηγαίνει να ψηφίζει? Διότι στην Τουρκία πήγε και ψήφισε το 95%, το 94,5% και το 96,5% στις δύο εκλογές. Εδώ πέρα δεν πηγαίνει κανένας, με αποτέλεσμα όσο πιο λίγοι ψηφίζουν, τόσο πιο πολύ ελέγχεται και το αποτέλεσμα και κανονίζουν ποιοι θα βγουν κυβέρνηση. Γιατί δεν πάνε να ψηφίσει το 85% όπως έγινε πρόσφατα στην Ουγγαρία?
1: Κωνσταντίνε, τα μεγάλα κανάλια ξέρουν ποιου θα βγάλουν. Θα βγάλουν εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν τη θέση του. Εάν πας ενάντια στη θέση του, έχεις τον πλήρη αποκλεισμό. Επομένως λοιπόν, αυτά καθοδηγούν. Δεν θα διαρωτηθεί ο δικός ο ακροατής, γιατί ρε παιδί μου ο Καρατζαφέρης δεν βγαίνει, ξέρω εγώ, στο Μέγα ή στον Αντένα ή έτσι. Δεν θα διαρωτηθεί. Όμως, εάν με βγάλουν, ξέρω ότι αυτό θα τους χαλάσει τη σούπα. Δεν με βγάζουν εμένα. Άσε με εμένα. Λοιπόν, την άδεια. Υπάρχουν και άλλοι σοβαροί οι οποίοι δεν βγαίνουν, δεν τους επιτρέπουν. Υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι δεν προσκαλούνται ακριβώς για να μην τους χαλάσει τη σούπα. Η σούπα λέει να φέρουμε πάνω όλους αυτούς, να ελέγχουμε την κατάσταση για να παίρνει ο Τσίπρας αποφάσεις σαν για αυτές που πήρε κόντρα στον Γιούνκερ. Γιατί ο Γιούνκερ του λέει λείπει από το συζύγιο 350 εκατομμύρια φορολόγηση εφοπλιστές. Και του λέει όχι, εφοπλιστές δεν ακουμπάω, θα φορολογήσω τους συνταξιούχους. Και το έκανε. Και αυτοί οι ίδιοι συνταξιούχοι που φορολογήθηκαν με αυτόν τον πρόστιχο τρόπο από τον κύριο Τσίπρα σήμερα τον στηρίζουν ή κάποιοι από αυτούς. Επομένως τι περιμένεις? Μην περιμένεις ούτε από δημοσιοποιήσεις οι οποίες έτσι υποδηγητούνται για να βγάλουν το αποτέλεσμα που χειραγωγούν τον κόσμο μάλλον, ούτε από τα δελτία. Τα δελτία είναι όταν σήμερα υπάρχει ένας άνθρωπος και έχει το Μέγα, έχει το ΟΑΝ, έχει τρία κανάλια στην Αθήνα, έχει δύο εφημερίδες, τέσσερις, πέντε εφημερίδες, δηλαδή Βήμα, Νέα, μέσω του Κουρτάκη, Απογευματινή, το Καρφί, όλες αυτές ανήκουν σε ένα συγκρότημα, το ΙΝ, στο διαδίκτυο.
0: Ακριβώς.
1: Όλα, δηλαδή, ό,τι θέλει κάνει. Ό,τι θέλει.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, η ιστορία που έγινε με το Δημητριάδη στο γήπεδο απέδειξε ποια είναι η σοβαρότητα της πατρίδας μας, γιατί μπορεί να έχει τα εκατομμύρια και το εφοπλιστή και όλα αυτά που είπατε, αλλά αυτό το οποίο συνέβη στο γήπεδο μεταξύ του Δημητριάδη και του Προέδρου του Ολυμπιακού δεν έχει συμβεί σε κανένα μέρος του κόσμου που λέγεται πολιτισμένη χώρα.
1: Τεράστια, Κωνσταντίνα, και συγχαρητήρια. Άκουσε, έπαθε μεγάλη ζημιά. Ο Μαρινάκης όλα αυτά τα κάνει γιατί θέλει να είναι ο επόμενος. Θα κάνει κόμμα όπως ο Μπερλουσκόνη. Αυτό είναι ξεκάθαρο μέσα μου εμένα. Έτσι λοιπόν να φάει το Μητσοτάκη, ο οποίος θεωρείται αντίπαλος, να βάλει κάποιους από τους άλλους ο οποίος τους θεωρεί πίτουλα, για να έρθει μετά επελάβνων. Τώρα όμως η εικόνα της σκισμένης μπλούζας θα τον ακολουθεί παντού. Αυτή ξεφύγει αυτό το πράγμα. Μιλάμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει τη δύναμη, μιλάει με υπουργούς της Αμερικής, με τέτοια. Τώρα πώς θα πάει, υπάρχει αυτή η εικόνα. Ήταν μεγάλη ζημιά αυτή που έπαθε και αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις. Δεν με ενδιαφέρει όμως, είναι επιλογή να τον έχουν αφήσει να κάνει ό,τι θέλει. Έχει φροντίσει να έχει ένα στρατό, το μεγαλύτερο στρατό της Ελλάδος. Αλλά αυτά όμως ο Μητσοτάκης θα τα βρει μπροστά.
0: Πολύ ωραία, τον έχει το στρατό, να το χαίρετε. Αλλά αυτό το οποίο κρίνω εγώ είναι το εξής. Υπάρχουν 400 εκατομμύρια χρέη η ελληνική οικονομία επίσημα. Όλος, υπάρχουν 3-3,5 εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής αριστερά και δεξιά. Κάθε ένας από αυτά τα 3 εκατομμύρια ελέγχει και ένα 1,5 άτομο μέλος οικογένειας, άρα γίνονται 5 τα εκατομμύρια. Και όλα αυτά τα πράγματα ο Θεός ο ίδιος να κατέβει, εάν δεν αλλάξει η πολιτική της χώρας στο οικονομικό γίγνεσθε και δεν γίνει δημοκρατική πολιτική και όχι δημοκρατία βιτρίνα, διότι όταν υπάρχει το άρθρο 86. Η δημοκρατία είναι βιτρίνα. Και όταν το 41% με την ενισχυμένη αναλογική γίνεται 50-55, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Είναι, να μην το πω διαφορετικά, είναι απάτη. Είναι πολιτική απάτη. Τι θα πει αυτό το ειδικό άρθρο κάνει το 41% και το δίνει πλειοψηφία από 117 βουλευτές γίνεται 155. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα?
1: Κωνσταντίνε, καταρχήν είμαι ένας από τους ελάχιστους που μετιόμαστε στα δάχτυλα ενός γελιού που κατεψήφισε το 86 το άρθρο το 2001.
0: Του κυρίου Σαμαρά, για να μην ξεχνάμε, ο οποίος θέλει να ξανακατέβει πάλι.

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι Βενιζέλο από τη μία πλευρά.
1: Βενιζέλο Σαμαρά.
0: Όχι. Το άρθρο αυτό ψηφίστηκε από τον Βενιζέλο και από τον Βαρδιτσιώτη. Τις δύο εισηγητές το 2000 με πρωθυπουργό τον κύριο Σιμίτ. Τότε ψηφίστηκε.
1: Από τότε είναι αυτό το άρθρο.
0: Ναι, το 2000. Μάλιστα. Αναθεώρηση του. Αυτοί οι δύο έβαλαν αυτό το κατάπτυστο άρθρο που χωρίζει σε πατρικίους και πληθύους τους Έλληνες.
1: Γιατί δεν λέτε το δικτατορικό άρθρο καλύτερα, αυτό δικτατορία.
0: Ό,τι θέλεις πες το, αυτοί το κάνουν, αυτοί το κάνουν. Τώρα όλα όσον αφορά τον εκλογικό νόμο. Πρέπει να υπάρχει ένας εκλογικός νόμος που να βγάζει επιφανήσεις. Εάν πάμε στην απλή αναλογική, τότε θα γίνει το έλα να δεις. Θα μπλέξουμε
1: στη Γερμανία, γιατί έχει συμμαχική κυβέρνηση και σε πολλές άλλες χώρες.
0: Αυτό προσπάθησε ο Κωνσταντίνε. Έχει υπόψη τότε που έγινε. Ήταν η πρώτη κυβέρνηση στην Ελλάδα η οποία ήταν η κυβέρνηση συμμαχική. Αλλά δεν τα θέλανε και θέλανε τα δικά τους.
1: Δηλαδή στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία να αποτελείται μόνο από ένα κόμμα. Εκεί πέρα γίνονται του κόσμου κομπίνες για να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, εγώ προτιμώ το να είναι ένα κόμμα, να το λέξει αν είναι καλό ή κακό, παρά να είναι 10 κόμματα, 7 κόμματα. Όπου λαλούν.
1: Πολύ κοκόρια, αργεί να ξημερώσει. Δεν μου λέτε, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει ο εκλογικός νόμος για να μειωθεί το ποσοστό του πρώτου κόμματος, γιατί κάτι τέτοιο ακούμε.
0: Όχι, δεν μπορεί να γίνει.
1: Δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχει περίπτωση να πείσουμε τον Έλληνα ότι το όπλο του το ισχυρό είναι να πηγαίνει να ψηφίσει, διότι το 50% δεν πάει να ψηφίσει. Και αυτό το πράγμα είναι ένα μεγάλο όπλο για αυτούς οι οποίοι με τη μειοψηφία κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Αυτό θα παταλάβει ο καθένας να πάρει την ευθύνη και να πάει να ψηφίσει ό,τι θέλει. Από το να μην ψηφίσει, καλύτερα να ψηφίσει ό,τι εκείνος κρίνει. Έστω και αν δεν συμφωνώ εγώ, αλλά να πάω να ψηφίσει.
1: Ναι, μισό λεπτό λίγο. Μου έστειλε τώρα μήνυμα ένας από το Πανεπιστήμιο δικηγόρος, έχετε και χειρισμού, σας γνωρίζει. Μου λέει το εξής. Πέστε, λέει στον πρόεδρο, υπάρχει ο νόμος που είναι υποχρεωτικός να ψηφίσει, γιατί δεν τηρείται. Δεν έχει αναβληθεί αυτός ο νόμος.
0: Όχι, όχι, αλλά δεν έχει τηρηθεί και ποτέ.
1: Δεν έχει τηρηθεί και ποτέ. Κάποτε όμως περιμέναμε σειρές, αν τα θυμάστε, περιμέναμε σειρές έξω από τα εκλογικά κέντρα. Για να ψηφίσουμε.
0: Ναι, ήταν και λιγότερα εκλογικά κέντρα και υπήρχε καλύτερη υπομονή και επιμονή από τους πολίτες. Πιστεύω ότι στο παρελθόν οι πολίτες ήταν πιο υπεύθυνοι. Τώρα είναι λίγο ξεχωρισμένο και είναι οι ψηφοφόροι. Καλοκαιράκι είναι, πάμε να κάνουμε καλαμπανάκι, ας αυτά. Τώρα τι θέλεις και γυρεύει. Μετά απαγορευόταν να υπάρχει αλκοόλ την παραμονή των εκλογών. Ναι, τώρα μέχρι τις 2 η ώρα πας και κάτω.
1: Ένας φίλος σας άλλος θέλει μήνυμα και λέει, γιατί με τα εμβόλια βάλανε πρόστιμο που δεν τα κάνανε και με την ψήφο δεν βάζουν τουλάχιστον ένα πρόστιμο.
0: Εντάξει, και τα εμβόλια στο τέλος κατάλαβαν ότι ήταν μπαρούφα.
1: Ναι, αλλά όταν μπαίναν τα πρόστιμα όμως ο κόσμος ανησυχούσε και είχαν τον ύπνο του.
0: Εντάξει, τώρα αυτές είναι πράξεις ιστερικές, τελευταία στιγμή δεν ξέρεις τι να κάνεις, είναι πραγματικά.
1: Κύριε Πρόεδρε, βλέπετε μέλλον στη χώρα μας.
0: Ναι, βεβαίως βλέπω, αλλήμον αν δεν έπρεπε.
1: Ναι, αλλά έχουμε τους Τούρκους οι οποίοι μας βλέπουν σε ξερολούκουμο.
0: Είμαι και σίγουρος ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Θα πάνε καλά. Φαίνεται τώρα, μην κοροϊδευόμαστε όταν ξαφνικά δεν ερχόταν άνθρωπος στην Ελλάδα για γεωτρήσεις, τώρα τσακώνονται ποια εταιρεία θα πρωτοέρθει, αυτό δεν είναι ένα θέμα. Άλμα προς τα πάνω.
1: Ναι, αλλά πού θα πηγαίνουν τα κέρδη? Γιατί λένε τα κέρδη θα πηγαίνουν στις εταιρείες οι οποίες θα καθορίζουν και τον τζίρο, ποιο είναι το κοστολόγιο, τι κέρδη μένουν και
0: όταν... Εντάξει, τώρα αυτά είναι λόγια για να
1: παρακολουθήσουν. Ξέρω σε ποιο τα λέω αυτά, γι' αυτό σας τα ρωτάω.
0: Εντάξει, δεν είναι. Η σκόνη να μην είναι καλό είναι. Άσε τώρα, έχουμε 4 εταιρείες που ψάχνουν για πετρέλαιο.
1: Γιατί δεν ψάχνουν και στο Αιγαίο επί τη ευκαιρία?
0: Ναι, αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Γιατί ο Παπαδρέου το 1987 στον Νταβός μαζί με την ΟΣΑΛ έχουν απαγορεύσει οποιαδήποτε ενέργεια ή στο Αιγαίο. Δηλαδή, εάν θέλει η Ελλάδα μέσα στο Θερμαϊκό να σκάψει για πετρέλαιο, δεν έχει δικαίωμα, το έχει αφαιρέσει η συμφωνία ΟΣΑΛ-Παπαδρέου.
1: Αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Δεν αλλάζει.
1: Γιατί μιλάμε για εγχώρια, για ντόπια ύδατα, δεν μιλάμε για διεθνή ύδατα.
0: Μα σου μιλάω στο Θερμαϊκό.
1: Το άκουσα.
0: Λοιπόν, άσε τώρα. Ήταν η εποχή του Μέα Κούλπα. Και άφησε στη μέση τη διαμαρτύρηση ο Ανδρέας. Άσε με τώρα τα πρόσφυγε κτλ. Γιατί τα καινούργια γκόμενα Γιάννη και έφυγε να πάει στη Ζυρίχη μαζί τη. Και τα γράφανε οι Τούρκες εφημερίδες. Μην τα θυμίζω.
1: Κύριε Καρατζαφέρη, ήρθε ένα άλλο μήνυμα από έναν καθηγητή πανεπιστημίου στη χημεία που λέει ο κύριος Καρατζαφέρης έχει τέτοια εμπειρία που μπορεί να πει την κλασική αλήθεια της ελληνικής πολιτικής σκηνής με πέντε λόγια. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, όταν υπεγράφηκαν αυτά τα πράγματα που δεν μπορούσαν να βάλουμε μέσα ελληνικά εγχώρια, είδατε να βγάλουμε πετρέλαιο, και υπάρχει αυτό το πράγμα, θεωρούμε θα αξιοπρεπής χώρα ή δυναμική χώρα, να τίποτε είμαστε.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή γίνονται κάποια πράγματα που να διορθωθούν χρειάζεται να περάσουν ολόκληρες δεκαετίες. Αυτό ζούμε. Όμως, τώρα, 2026, η ανάγκη της Αμερικής να φτιάξει ένα κάθετο διάδρομο για να βοηθήσει την Ουκρανία. Αυτός ο κάθετος διάδρομος προχωράει. Μπαίνει μέσα από Ελλάδα, από Αλεξανδρούπολη και θέλει το Αιγαίο, το Ανατολικό καθαρό. Αυτό με εξασφαλίζει. Δεν μπορεί να κάνει ο Τούρκος ό,τι και να λέει, ό,τι νόμο και να κάνει. Ο Αμερικανός θέλει το δρόμο ελεύθερο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Για ποιο λόγο τότε η ελληνική κυβέρνηση δεν δίνει και αυτή η εθνική μορφή απαντήσεις όταν μας προσβάλλουν συνέχεια οι Τούρκοι και εμείς δίνουμε κάτι απαντήσεις από έναν υπουργό τον οποίο τον βλέπω και γελάω και είναι υπουργός εξωτερικών.
0: Κωνσταντίνε, άκουσα με. Αυτή η πολιτική του Μητσοτάκη απέδωσε. Μην κοντευόμαστε. 7 χρόνια δίνει καθημερινή δόση υπνοσεντών στον Τούρκο. Τον κοίμησε. Και πήραμε τα Ραφάλ, πήραμε τα F-35, πήραμε τις φρεγάτες.
1: Πήραμε
0: όλα αυτά και δυναμώσαμε. Τώρα είμαστε μια ή άλλη. Δεν είμαστε όπως τότε που λέγανε θα μπούμε το βράδυ και θα σας σκάσουμε στον ύπνο. Αυτό το κατόδεσε. Τώρα λοιπόν οι Τούρκοι πήραν καμπάρι ότι το παιχνίδι έφυγε από τα χέρια τους. Βοήθησαν και τα γεωπολιτικά. Βοήθησε η συμμαχία με τις ΔΕΗ όσο εγώ σε προσωπικό επίπεδο Γιώργος Καρατζαφέρης έχω κάποιους ενδιασμούς, αλλά βοήθησαν. Τότε ήταν ο Τούρκος μαζί με το Ισραήλ, εμείς είμαστε στην απέξω, δεν είχαμε καμία πρόσβαση στη Μέση Ανατολή. Τώρα έχουν αλλάξει όλα αυτά.
1: Το γνωρίζω, έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν, και ο Τίμον πήγε και έκατσε τόσο καιρό κάτω στη Λέμεσο. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, δεν μπορούσε να συμβεί πρώτα. Βάλαμε στην Κάρπαθο πυράβλους, αλλάξαν όλα. Τώρα λοιπόν, εμείς την ΑΕΤ λέμε, κάνε ό,τι θέλεις, λέει ό,τι θέλεις. Θα βλέπει όπως ο Αμερικάνος και τα σημειώνει. Και ευτυχώς έχουμε ένα πρόεδρο εκεί που στο κάτω-κάτω επιλαμβάνεται κάποιον τέτοιον κρίσεων και το έχει αποδείξει.
1: Η λεκτική επιλογή που κάνετε προηγουμένως, κάνει ό,τι θέλει, λέει ό,τι θέλεις, έχει μια πολύ σοβαρή λογική, διότι όποιος λέει πολλά, αργεί να ξημερώσει. Επομένως, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ας λένε ό,τι θέλουν.
0: Το θέμα είναι.
2: .1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε, πέρα καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε, παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, ε. Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
3: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
2: MyG.
3: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
2: Και από τιμές.
3: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
0: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. I'm the

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύριο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Πες δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
3: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
2: MyG.
3: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
2: Και από τιμές?
3: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
0: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Ladies up in here tonight. No fighting.
5: We got the refugees.
4: No fighting.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο On Air.

onairmedia.gr. Onair Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.